0: Σας αγαπάω.
1: Ρίγκαφα 100,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Σε κοιτάζω και το βλέπω ότι πια δεν είσαι φως μου εδώ. Σ' αγκαλιάζω με λαχτάρα και το νιώθω πως φεύγεις. Κάπου πάει και δεν με παίρνει η καρδιά σου σε ταξί.

0: καθά 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες. Break FM
1: 100,8. Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφερλής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Πρέι και φέ με 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Αλφα 100,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8. Έτσι είναι η φάση.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Παρασκευάρα ζάχαρη, Παρασκευάρα μέλη, και το ημερολόγιο δείχνει 25 χρόνια πολλά στην Φρόσο, στην Εφροσύνη, Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών. Και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που το καταλαβαίνουμε. Μόνο κανένα βράδυ όταν πονάει το δόντι και ψάχνουμε να βρούμε κανένα ισχυρό παυσίπονο και τρέχουμε να βρούμε κανένα ανοιχτό φαρμακείο. Το 1976 σαν σήμερα το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του drummer Larry Mullen στο Δουβλίνο. Πω παιδιά, φοβερά. Τι δεν θα είχαμε αν δεν είχε γίνει αυτή η συνάντηση, ε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται το 1952 ο Christopher Reeve, είναι ο γνωστός Αμερικάνος ηθοποιός ο οποίος υποδέθηκε το Σούπερμαν που φορούσε το βρακί πάνω από το κολάν. Ενώ το 1949 γεννιέται ο Πέντρο Αλμοδοβάρ, γνωστός ο Αλμοδοβάρ για τους Ισπανούς σκηνοθέτες στον κινηματογράφο, αγαπημένος και λίγο κουλτουριάρης, έτσι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ο Ιταλός οικονομολόγος βραβευμένος με Νόμπελ το 1985.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο

Η Λένα Ζευγαρά έκανε μια δήλωση που λέει ότι μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή ο Θεός να κάνω οικογένεια, αλλά όχι τώρα. Α, να του πεις του Θεού πότε θες να σε ευλογήσει να κάνεις οικογένεια, αλλά όχι τώρα. Θέλω να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να του αφιερώσω χρόνο. Γιατί τώρα τι κάνεις? Τι κάνει, παιδιά, τώρα η Ζευγαρά? Τραγουδάει κάθε Παρασκευή και Σάββατο 3 τρίμερα, γιατί μετά τα μαγαζιά κλείνουν και πάει στο επόμενο μαγαζί που τραγουδάει για άλλα 3 τρίμερα, ή 5 ή 7 ή 10. Παρασκευή, Σάββατο, ούτε καν τρίμερα. Διήμερα. Δεν υπάρχει χρόνος για κάποιον άνθρωπο? Είναι τόσο γεμάτη επαγγελματικά και καλλιτεχνικά η μέρα της Λένα Ζευγαρά? Να μην γελάσω τώρα, είναι αγένεια, πιστεύω. Δεν έχω χρόνο ούτε να πάω γυμναστήριο. Θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να τη φέρω σε χρόνο. Εάν δεν μπορώ να το κάνω, νομίζω ότι είναι κοροϊδία για μένα, για τον άνθρωπο που είναι σαν την. Γιατί η οικογένεια, ειδικά όταν αύριο μεθαύριο κάνει παιδί, μακάρι να με ευλογήσει, ναι, θέλει να αφιερώνει χρόνο. Το παιδί θέλει να μεγαλώσει με τη μαμά και τον παπά και να μαθαίνει πράγματα από σένα. Οπότε, αν ποτέ έχω χρόνο, θα το μάθει σίγουρα. Παιδιά, τι κάνει? Είναι κάπου, έχει πάει κάπου ιδιωτική υπάλληλο, είναι γραμματεία σε κάποια επιχείρηση. Τι κάνει? Κάνει κάτι Ζευγαρά με το οποίο δεν έχει χρόνο? Γιατί ούτε τίποτα με την καριέρα της επαγγελματικά, δεν βλέπω τίποτα στα τραγούδια της, στα μαγαζιά, στη Χάση και στη Φέξη, που δεν υπάρχει χρόνος, αλήθεια. Τι λες? Καλά, κοίταξε, αν βρισκόταν κανένας εκατομμυριούχος που να έχει ενδιαφέρον, πιστεύω θα βρισκόταν και λίγο χρόνος από την πλευρά της. Θα έκανε την καρδιά της πέτρα, μεταξύ μας.

Η Kate Blanchett ζήτησε από τους θεατές να σταματήσουν να την καταγράφουν με τα κινητά τους σε μια παράσταση. Χαλάει την εμπειρία, είπε. Η ηθοποιός πρωταγωνιστή στο έργο Ηλέκτρα Περσόνα που προβάλλεται στην σκηνή Littleton του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου. Και εκεί με τα κινητά, έτσι φοβερά πράγματα. Καλά, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Έβλεπα πλάνα από την κηδεία του Μαζονάκη και βλέπα μόνο χέρια ψηλά. Τι κάνει, μετά πάτε σπίτι και λες, κάτσε, έλα εδώ, κάτσε να δεις μέσα στο φέρετρο, να κάτσουμε να δούμε πάλι το πώς πέρασε το φέρετρο από μπροστά μας. Δηλαδή, τα κρατάτε βίντεο αυτό για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.

αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ο πολύ αγαπημένος Πυγμαλίων Δωδεκαρίδης έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι πρέπει να αποδεχτεί την απώλεια. Εγώ νιώθω ότι έχω δύο αγγέλους στον ουρανό και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Μιλάει για τον θάνατο των γονιών του, όπου και οι δύο έφυγαν μέσα σε λίγους μήνες και αυτό τον έκανε ορφανό πια. Μίλησε την προηγούμενη Κυριακή στην εκπομπή Καλημέρα, είπαμε, και εξήγησε πως οι άνθρωποι που έχασε είναι για εκείνον υπενθύμηση, να εκτιμά τα απλά καθημερινά πράγματα και να μην παίρνει τίποτε ως δεδομένο.

Φοβερός και πολύ αγαπημένος ο Ηλίας Μαμαλάκης. Για να γυρίσω στην τηλεόραση χρειάζεται να μου τάξουν μια γενναιόδορη παραγωγή, είπε. Δεν θεωρείτε ότι είμαι λίγο μεγάλος για να επανέλθω? Αγαπάμε τον γλυκύτατο Ηλία Μαμαλάκη, ο οποίος στις εκπομπές με τις οποίες περιέγραφε και έφτιαχνε συνταγές για φαγητά ήταν τόσο αποδοτικός ο τρόπος, τόσο σου τρέχαν τα σάλια, σου τα έλεγε, τα περιέγραφε έτσι που ήθελες οπωσδήποτε να το φας.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,3.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Break FM 100,8.
3: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό, ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Ο Σον Κόνερι δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον James Bond, είπε ο γιος του Roger Moore. Σύμφωνα με τον Jeffrey Moore, ο πατέρας του, που τελικά υποδίθηκε τον πράκτορα 007 στην 8η ταινία του Live and Let Die το 1973, είναι το όνομα που είχαν σκεφτεί αρχικά η παραγωγή. Ήταν η πρώτη τους επιλογή, τον είχαν στο μυαλό τους, αλλά δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο με την τηλεοπτική σειρά ITC, νομίζω ο Άγιος ήτανε, εξήγησε ο γιος του Roger Moore. Νομίζω ότι και ο Σον Κόνερι αλλά και ο Roger Moore φτιάξαν και μείναν στο ρόλο σαν κανονική 007, σε αντίθεση με τον Greg, ο οποίος νομίζω ότι έφτασε μέχρι τον 003.

Ο Σον Κόνερι δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον James Bond, είπε ο γιος του Roger Moore. Σύμφωνα με τον Jeffrey Moore, ο πατέρας του, που τελικά υποδίθηκε τον πράκτορα 007 στην 8η ταινία του Live and Let Die το 1973, είναι το όνομα που είχαν σκεφτεί αρχικά η παραγωγή. Ήταν η πρώτη τους επιλογή, τον είχαν στο μυαλό τους, αλλά δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο με την τηλεοπτική σειρά ITC. Νομίζω ο Άγιος ήτανε, εξήγησε ο γιος του Roger Moore. Νομίζω ότι και ο Σον Κόνερι αλλά και ο Roger Moore φτιάξαν και μείναν στο ρόλο σαν κανονική 007, σε αντίθεση με τον Greg, ο οποίος νομίζω ότι έφτασε μέχρι τον 003.

είχαν σκεφτεί αρχικά η παραγωγή. Ήταν η πρώτη τους επιλογή, τον είχαν στο μυαλό τους, αλλά δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο με την τηλεοπτική σειρά ITC. Νομίζω ο Άγιος ήτανε, εξήγησε ο γιος του Ρότζερ Μουρ. Νομίζω ότι και ο Σον Κόνερι αλλά και ο Ρότζερ Μουρ φτιάξαν και μείναν στο ρόλο σαν κανονική 007, σε αντίθεση με τον Γκρέγκ, ο οποίος νομίζω ότι έφτασε μέχρι τον 003.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
3: Ήταν

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου, μα όπου, μα όπου, λέω, και αν φθάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, έτσι και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, και εμείς φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εδώ, από την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα, τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης, τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Acropolis Rally 2026. Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να, φτάσαμε εσείς στην Παρασκευούλα. Τι, πέρασε μια εβδομάδα μαζί. Καλά, εκτός από χτες. Δεν το συζητάω. Ξέρω ότι είναι δικαιολογημένη η απουσία μου, έτσι δεν είναι, Σταύρο? Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Καλά, άσε τι λέει η φίλη από το Λουτράκι τώρα.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Τα σχολικά λεωφορεία του Homo Educatus Εισαγωγή και του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Τους σχολικούς τροχονόμους, τις σχολικές καθαρίστριες, τους υπευθύνους σχολικών κηλικίων, σχολικοκηλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες, όπως τους λέμε εμείς εδώ. Ναι, ναι.

Καλημέρα, καλημέρα. Όλη την ημέρα, τι ανοίγει μισή, δεν του λέγαμε καθόλου, συζητάμε καν. Αμέ. Τι το περάσαμε εδώ δηλαδή. Καλημέρα και στο φίλο μας το Δημητράκη, τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ, ο Μιτσάρας μας. Γεια σου ρε Μιτσάρα, ωραία καφεδάκι. Σκέτο σήμερα, γιατί έτσι, δεν συνοδεύεται με τίποτα άλλο. Καλημέρα, όμορφο πρωινό Παρασκευής μας λέει ο Δημητράκης. Μια γλάστρα δίπλα τώρα, τι είναι αυτή η γλάστρα, δεν καταλαβαίνω. Ας είναι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο Δημήτρη. Ναι, καμιά φορά αποκυκτημένη ταχύτητα μας στέλνει και Σαββατοκύριακο καλημέρα. Ναι, ναι, ναι, καλά είπατε, σήμερα θα γίνει κλήρωση, έτσι να το ξέρετε. Σήμερα θα γίνει κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή ποια θα είναι η τυχερή. Που θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα σήμερα. Στο Μαϊστράλι που αλλού. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Κώστα, τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα κύριο Κώστα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.

0: Ο Πανάκη, ο κύριος Κατσαβρέας εδώ, πρωινός. Για να δούμε τι μας λέει. Καλημέρα, Άρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Μια μεγάλη καλημέρα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και στο μεγαλύτερο Χοπανάτζι!

Ποιος είναι αυτός? Να τον καλημερίσουμε και εμείς. Να καλημερίσουμε το μεγαλύτερο κοπανατζή που είναι στην παρέα μας. Ναι, καλά που μας το θύμισε, τρέα, να τον καλημερίσουμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Άρη. Καλό δρόμο. Καλημέρα και στο 109. Λεωφορείο του Κτέλ Κορινθίας. Έχουν ξεκινήσει τα σχολικά δρομολόγια, Άρη. Ρωτάω, ρε παιδάκι μου, να μην ρωτάω. Άμα δεν ρωτάω εγώ, πότε θα μάθω, δηλαδή? Πρέπει να μάθω.

Κύριος Σπύρος εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Γιώργο, με τα καλά. Α, με το καλό, μια όμορφη μέρα. Και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια, στον Νικολάκη αλλά και στο φίλο μου το Φώτη. Ρε αθεόφοβε Φώτη, πόσο έφαγες προχθές? Λοιπόν, να πούμε ότι ο Φώτης ήταν που κέρδισε το τραπέζι. Δεν το ξέραμε εμείς. Στις φωτογραφίες το είδαμε. Η μαμά του Φώτη μάλλον. Και μετά είδαμε φωτογραφίες στο Φώτη να έχει πέσει τα μεταμούτρα. Αλλά έχει βγάλει και μια φωτογραφία σαν μοντέλο. Σαν μοντέλο. Λοιπόν, ρε Φώτη, μήπως πρέπει να το σκεφτείς, ρε αγόρι μου. Να το αφήσεις το σκοτή, δουλειά και το πας στο σχολείο τώρα. Πες στον μπαμπά, σκοτή να πρέπει, μπαμπά και μαμά, εγώ τέλος στο σχολείο δεν πάω, θα γίνω μοντέλο. Θα φωτογραφίζομαι. Τέλος. Και δεν μου λες, εκείνο το σουβλάκι ο Νίκος το φάγε όλο? Ή το βάλατε μόνο για τη φωτογραφία? Γιατί αν αυτός έφαγε όλο το σουβλάκι, βλέπω αύριο μεθαύριο σας ήταν να πάει γυμνάσιο, ξέρω εγώ.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο. Ναι, ναι, το φίλο μας τον Γιώργο από το φούρνο των Εξαμήλειων. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα σε όλο το team εκεί. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλό Παρασκεύο Σαββατοκυριακό. Δεν έχει περάσει ακόμα ο Χρήστος. Θα περάσει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο και καλό που σου κού να έχουμε. Καλημέρα και από μας και στο Χρήστο με τα Super Donut Στεφανάκης, αλλά και με τον Γιώργο που βρίσκεται εκτός των συνόρων. Ναι, ναι. Αλλά περνάει, δεν μπορεί. Πώς θα γίνει, δεν μπορεί να περάσει από εδώ. Όλα και όλα. Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή, Αγγελική 2. Καλημέρα Αγγελική 2. Χαρούμενη Παρασκευή λέει, καλημέρα. Καλό που σου κούμε υγεία, με όμορφες στιγμές. Και ωραίο καπουτσινάκι εδώ με... Στην Κιάτικο δέντρο είναι αυτό. Ο έλα το, ο έλα το. Δεν μου λες τι λουλουδινατό αυτό. Αυτό που είναι στο ποτήρι, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Ωραίο μου φαίνεται πάντως. Και σπάνιο, νομίζω, δεν ξέρω. Βρε, Νάγιο Παναγιώτης, ο Σακελάρης είναι εδώ. Βρε, ψυχούλα μου λέει, γύρισες. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Γιατί εδώ ήμουνα, πού να πήγα ρε Παναγιώτη. Καλημέρα στον ζαμπονοκατακτητή μας, τον κύριο Τάσο μας. Πώς και από εδώ λέει, ήρθες μόνο για την κλήρωση. Πού το κατάλαβες. Πω. Μπλωμένο γράμμα διαβάζεις. Ναι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Ναι, θα κάνουμε την κλήρωση. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις 10, να ξέρετε. Εκεί 10 παρά θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι, ναι. Α, σαν κρίνος, ναι, μου φαίνεται. Σαν κρίνος, ναι, ναι. Λέω τώρα εγώ, ο ειδικός. Λοιπόν, να και ο Γιώργος εδώ. Ο Μαρμαράς. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε, Γιώργαρα.
1: Ο Κοπανατζής του Κοπανατζή, τον Κοπανατζή, ο Ναστούλης. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Αποκλείεται να μιλάς για Κοπάνα. Ποιος, εσύ, που έλειψε όλο το καλοκαίρι, αρχή Κοπανατζή. Άσε, μην μου το θυμίζεις τώρα. Λοιπόν, να και ο Σταύρος εδώ. Άρχοντα! Έλα, Σταύρο, εδώ είμαι. Καλημέρα. Κάποτε λέει και κάποιοι άλλοι σε έλεγα Κοπανατζή και εξαφανίστηκα διαπάντως. Καλό αυτό, κάποιο μου θυμίζει. Μήπως το όνομά του αρχίζει από B και τελειώνει σε Ι. Λέω τώρα. Με ήττα στο Ι. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους τους νταραμεριτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, οδηγούς λεωφορείων, ταξιτζίδες, μπετατζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Λοιπόν, παιδιά, να σου πω τώρα μεταξύ μας. Έχω την εντύπωση ότι ο μόνος που δεν κάνει κοπάνες, εκτός από μια άδεια που φεύγει για λίγο διάστημα, έτσι να το πω αυτό, είναι ο Γιώργος από το φούρνο των Εξαμηλίων, παιδιά. Πρέπει να το απονείμε το επαθλό με τις περισσότερες παρουσίες. Α, όλα και όλα. Να τα λέμε αυτά, παιδιά, να τα λέμε. Όχι να λέμε μόνο για τους κοπανατζίδες, δηλαδή τον Άρη, τον Κατσαβριά, τον Κοπανατζή, τον Μαρμαρά, τον Κοπανατζή, τον Σακελάρη, τον Κοπανατζή. Μπερδεύτηκα, τον Τάσο ήθελα να πω. Ναι, τον Κοπανατζή, που ήταν παλιά, δεν είναι τώρα. Πει τη φίλη από το Λουτράκι, την αρχή Κοπανατζού. Αυτό που το βάζετε. Να τα λέμε όλα.

Λοιπόν, ναι. Να καλημερίσουμε λοιπόν εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Να καλημερίσουμε. Ναι, παραλίγο να το ξεχάσω. Το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέτρα. Όμως έχει στείλει καλημέρα του. Καλημέρα Γιαννάκη. Κάπου ετοιμάζεται, κάπου ετοιμάζεται να πάει εκδρομή σήμερα. Δεν μπορεί. Πρωινός κιόλας. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Και καλό δρόμο, πάντα με ασφάλεια. Καλημέρα και στον Χρήστο. Με το Mercedes Turismo. Και σε όλους τους οδηγούς λεωφόρειων. Αλλά και σε όλους τους φίλους, φίλες και φίλους οδηγούς ταξί. Και στο φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήλθατε. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή από εσάς θα κερδίσει σήμερα τραπέζι για δύο άτομα, προσφορά από το Μαϊστράλι για τις ακροάτριες και ακροατές του Break FM και της εκπομπής μας. Όλα και όλα, να τα λέμε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προσφορά από το Μαϊστράλι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κώστα που και σήμερα είναι κοντά μας εδώ. Λοιπόν, εκεί μετά τις 9 ο Σταύρος θα μας πει ένα αριθμό. Από το 0 μέχρι το 500 ο συνήθως. Μετά τις 9 Σταύρο, όχι τώρα. Γεια σας, γεια σας.

βρε βρενάκι φίλε από το Λουτράκι εδώ. Με η κόπανα τζου. Εχθές όχι δεν εμφανίστηκε. Κόπανα. Καλημέρα με αγάπη, χρώματα και αρώματα που λέει και το τραγούδι. Καλή Παρασκευή με υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά του Θεού. Όντως λέει όλα τα καλά του Θεού είναι πάνω στο τραπέζι. Εδώ που τα λέμε. Εγώ δεν μπορώ να τα κουμπάω όμως αυτά. Λοιπόν, καλημέρα με αγάπη, υγεία και ευτυχία. Κάθε τριαντάφυλλο και μια ευχή για μια υπέροχη δροσερή Παρασκευή. Δροσερή, ζεστή τι θέλουμε. Είναι όντως κατακόκκινα τριαντάφυλλα. Σε καρδούλα, πολύ ωραία. Ωραίο σχήμα. Αυτό το παλάτι εκεί δικό σου είναι. Πώς το λέω τραγούδι, μη χτίζεις παλάτια στην άμμο. Να και τα δελφινάκια εδώ, τα ψαράκια. Λοιπόν, ήρθε σήμερα ο Κοπαναζής, πώς το είπατε αυτό? Ναι, ποιος από όλους? Α, για τον Άρτου Κατσαβριάλες. Ναι, ήρθε, εμφανίστηκε, ναι, ναι. Βάλε το παλιόπεδο του Μαζονάκη και τα ανοίγω τα χέρια μου του Κότσιρα. Ωραία. Θα γίνει και αυτό. Εν ευθέτω χρόνο.

Φίλε Σπύρος εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και όλες και καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Ωραία. Λοιπόν, ο καλός μας φίλος ο Σπύρος Κωνσταντιγιώργος που ανακοινώθηκε από την ομάδα του Σολομού. Ο Σπύρος Κωνσταντιγιώργος είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του Σολομού. Το νέο προπονητή ανακοίνωσε προχθές το βράδυ η διοίκηση μέσα από τη σελίδα της ομάδας στα social media. Ο Σπύρος Κωνσταντιγιώργος είναι προπονητής με δίπλωμα UEFA Α, με πολλά δείγματα γραφής από τις ομάδες που έχει περάσει, από Σεβολατιό, Θιέλα Πετρίου. Να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, να το ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα. Και υγεία πάνω απ' όλα.

0: Race is great balls of fire.
1: Ηλία Κυλική, εχθές λέει δεν είχες εκπομπή, μην κατηγορείς λέει την κοπέλα. Εγώ την κατηγορώ ότι απλά επανέλαβα ότι είναι κοπανάτσο. Λοιπόν, να και ο G-Pap εδώ. G-Pap. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παπάς είναι εδώ. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα. Καλημέρα λέει με αγάπη και όμορφη Πέμπτη. Αυτή η αμυγδαλιά είναι, τι είναι ρε Γιώργο. Πού να ξέρω ρε. Όχι, Παρασκευή είναι σήμερα. Αυτό έστειλε. Αυτό έστειλε. Άλλο, διάβασε τη χθεσινή που είδα, θα διαβάσει. Λοιπόν, μια ακόμα ευλογημένη μέρα ξημέρωσε. Με αγάπη και υγεία, καλή Παρασκευή. Καφές γαλλικός μου φαίνεται. Ναι, γαλλικό πίνω, οκ. Καλημέρα Γιώργα ρε. Καλημέρα και στο συνεργείο φανοπείο ντουο Τζιπάπ. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.

Να καλημερίσουμε και τον coach που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Ο φίλος μας Σπύρος ο Κωνστάκης Γιώργος. Έλα coach, να που θα πορευτούμε μαζί επιτέλους.

Τι λέει φίλοι, ένας είναι ο αρχηγός της Κοπάνας, λέει, το ξέρεις καλά εσύ. Ρε, ξέρω πολλούς εδώ μέσα στην εκπομπή. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο.

25 Σεπτεμβρίου σήμερα των νοσίων νεφροσύνης και αφνουτίου. Ναι, ναι. Θα γιόρταζε σήμερα η συγχωρεμένη θεία μου, πολύ αγαπημένη μου θεία, αδερφή του πατέρα μου, που έχει φύγει από τη ζωή. Κοινωνία της μνήμης. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει. Σήμερα γιορτάζει ο θεολόγος, ο θεολόγης, ο θεολόγος, ο θολόγης. Όχι, συγγνώμη, αύριο γιορτάζουν αυτοί. Γιορτάζει η Εφροσύνη, η Φροσύνη, η Φρόσο, η Εφροσύνα, η Φροσούλα, η Φροσού και η Έφη, παρακαλώ. Η Ανατολή του Ηλίου σήμερα γίνεται σε 7 και 4 ακριβώς, ενώ η Δύση του Ηλίου στις 7 και 18, που σημαίνει ότι και σήμερα η ημέρα είναι μεγαλύτερη από τη νύχτα. Από τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε θα έχει αντιστραφεί αυτό, λογικά. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 12 ώρες και 3 λεπτά, παρακαλώ. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν, να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. 25 Σεπτεμβρίου σήμερα δεν υπάρχει κάποια κεντρική παγκόσμια ημέρα από τον ΟΗΕ, αλλά πλησιάζουν σημαντικές επαιτίες όπως είναι η Παγκόσμια ημέρα της Καρδιάς, που είναι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, και η Παγκόσμια Τουρισμού. Την επόμενη εβδομάδα είναι και η Παγκόσμια ημέρα Ναυτιλίας. 1η Οκτώβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα Ηλικιωμένων και η Παγκόσμια ημέρα Καφέ. Αν δεν πας και πιούμε κανένα καφέ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, σε τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις 9 εδώ. Να πάμε κατευθείαν στο καιρό μας, να δούμε και τι παίζει αυτή την ώρα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ. Επιστρέφουμε. Αλλά μόλις μας έρθει και καλημέρα της Αγγελικής από το Βραχάτι. Για πάμε να την διαβάσουμε. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Βοήθειά μας η Αγία Εφροσύνη. Μπροστά τη τραγούδι, σε ευχαριστώ πολύ. Ακουστάω πυργάκι, Όπου και δεν μ' αρέσει να χρωστάω τίποτα, παιδιά. Αλλά για κάνω. Θα τα ακούσουμε σε λίγο.

0: Break FM 100,8.
1: Είμαστε στο Λιποχώρι. Το The Fox Village. Μαζί με τον συνάδελφο. Έχουμε πάει σε μια ταβέρνα, έχουμε φάει κάτι κοκορέτσα, κάτι κοντοσούλια, κάτι γουρουνόπουλα. Ο Χρήστος δεν ήταν εκείνο το βράδυ. Γι' αυτό είχε μείνει φαΐ. Πάμε να φύγουν κάποια στιγμή. Νιώθουμε μια κρεατήλα, μια γουρουνοπουλίλα, μια ιδέα στο στόμα. Τι να κάνουμε, να φύγουμε έτσι δεν γινότανε. Κοιταζόμαστε κάποια στιγμή πώς μπουκόβει εμένα. Λέω να παραγγείλουμε γλυκό σταφύλι. Φωνάζω στο ρεβιτόρο, του λέω: έχει σταφύλι, μου λέει πώς δεν έχει. Μας φέρνει από ένα βαζάκι, τρώμε γλυκό σταφύλι, πάμε να φύγουμε. Μια σταφυλιέλα, ένα πράγμα, μια ίδια. Τι να κάνουμε, φύγουμε έτσι, τώρα δεν γινότανε. Κοιταζόμασταν κάποια στιγμή πώς μου κόβει εμένα. Λέω να παραγγείλουμε κηδόνι. Φωνάζω στο ρεβιτόρο, του λέω: έχει κηδόνι, μου λέει πώς δεν έχει. Μας φέρνει από δύο βαζάκια, τρώμε το κηδόνι, πάμε να φύγουμε. Μια κηδονιέλα, ένα πράγμα, μια ίδια. Να φύγουμε την κηδονίλα, δεν γινότανε. Κοιταζόμασταν κάποια στιγμή πώς μου κόβει εμένα. Λέω να παραγγείλουν περγαμόντο. Φωνάζω στο σερβιτόρο, του λέω: έχει περγαμόντο. Μου λέει: περγαμόντο, δεν ξέρω, να δω. Κοιτάει, ευτυχώς είχε περγαμόντο. Μας φέρνει και από τέσσερα βαζάκια στο καθένα. Τρώμε, πάμε να φύγουμε μια περγαμοντίλα, ένα πράγμα, μια ίδια. Τι να κάνουμε, να φύγουμε την περγαμοντίλα, δεν γινόταν. Κάποια στιγμή πώς μου κόβει εμένα. Λέω να ξαναπαραγγείλουμε γουρουνόπουλο, κοντοσούλι, λίγο κορέτσι. Να μας μείνει αυτή η κρεατήλα για την οποία είχαμε πάει κιόλας. Special αφιερωμένο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
5: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
5: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
5: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
9: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
14: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
14: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
15: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι, σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
17: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
17: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
18: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, που θα είναι και τελευταία, γιατί είπαμε σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που άνοιξε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας εδώ, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο, έχουμε και πλούσια αθλητική δράση, έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις, ο συνήθως λέει Σαββατοκύριακο τώρα πια.

Πάμε όμως να δούμε τον καιρό μας, πάμε να δούμε τι περιμένουμε, δηλαδή όλα αυτά καλά, αλλά τι καιρό θα έχουμε. Και νομίζω ότι, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά ο καιρός θα μας κάνει τσαλιμάκι από αύριο. Ναι, θα σου το λέω για να μου πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Λοιπόν, παροδικές νεφώσεις, κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες από τα βόρειο-δυτικά. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα νότια και άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγια. Πιο αναλυτικά σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αναμένονται παροδικές νεφώσεις, κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά, που θα επεκταθούν σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ως τις βραδινές ώρες. Παρακαλώ.

Τι θερμοκρασία τώρα θα κοιμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από 6 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 7 έως 25 βαθμούς. Στα υπόλοιπα Ιβερικά από 6 έως 25 βαθμούς. Στην Κρήτη από 8 έως 24 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 13 έως 24 με 25 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 22 με 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε στο τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για να δούμε και τις θερμοκρασίες πιο αναλυτικά, δηλαδή τι παίζει αυτή την ώρα εντός αλλά και εκτός των σύνορων.

0: Λοιπόν, οριακά πάνω από το 0 αυτή την ώρα. Έχουμε 2 βαθμούς στην Ισουάια, στην Αργεντινή. Εννιά βαθμούς έχουμε στο Άμστερνταμ, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 9 βαθμούς έχουμε στη Βουδαπέστη με ομίχλη αυτή την ώρα. 10 βαθμούς στι Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 10 βαθμούς στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 10 βαθμούς στο Όσλο με αρκετά όμως σύννεφα. 12 βαθμούς στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 στο Βελιγράδι με αρκετά σύννεφα. Όχι, με βροχή στο Βελιγράδι. Αρκετά σύννεφα έχουμε στη Βαρσοβία με 12 βαθμούς. 20 βαθμούς στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία αυτή την ώρα. 21 βαθμούς στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. 23 βαθμούς στη Λίμα στο Περού. 24 βαθμούς στο Χάν. 25 βαθμούς στο Τόκιο στην Ιαπωνία. 27 βαθμούς στο Πάκο Πάκο Αμερικά Σαμόα. 29 βαθμούς στις Σεϊχέλες. Σταύρο, 29 Σεϊχέλες, να ξέρεις. Μουσική 31 βαθμούς στο Alice Springs στην Αυστραλία. Και λογικό είναι γιατί εμείς πάμε για χειμώνα, αυτοί πάνε για καλοκαίρι τώρα. Έχουν κάτι του τύπου περίπου σαν άνοιξη. Και 37 βαθμούς στο Ντουμπάι σήμερα. Να έχουμε και Ντουμπάι. Άρα η διαφορά στους 35 βαθμούς, η χαμηλότερη με την υψηλότερη. 2 πάνω από το 0 στην Ισουάια, 37 πάνω από το 0 στο Ντουμπάι. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Ασφαλτό κουρσαρός με καράβι, τη μοτοσυκλέτα πατιέρα.
0: Το μπατάρα αυτή ρε Βασίλη.
1: Το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα.

Αφιερωμένο λοιπόν στη μνήμη όλων αυτών που έφυγαν με τον τρόπο που μας τραγούδησε και εκφράστηκε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, και σε εσάς βέβαια που έχετε χάσει με αυτόν τον τρόπο αγαπημένα σας πρόσωπα. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Και σε γενικά πρόσωπα και φίλους, δυστυχώς. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα, δεν είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε.

Το είπαμε στο σήμερα όμως να γυρίσουμε 16 χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα στις 25 Σεπτεμβρίου του 2010 είχαμε ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες και σημαντικές καταστροφές στην Αίγινα. Σήμερα δεν βλέπω κάπου να βρέχει αυτή την ώρα ή κάποια καιρικά φαινόμενα. Να πούμε όμως ότι στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα η υδράγυρος είναι στους 18 βαθμούς. Όσο είναι και στην Αθήνα, 18 και στην Αθήνα τώρα. Στους 24 θα φτάσει σήμερα ο υδράγυρος. Δεν αναμένονται υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Στην περιοχή μας ο υδράγυρος αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς με λίγα σύννεφα. Στους 24 θα φτάσει σήμερα ο υδράγυρος. Αύριο θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας με τον υδράγυρο να πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς στην περιοχή μας. Βροχερός ο καιρός. Ναι. Λοιπόν, αύριο Σάββατο στους 19 βαθμούς ο υδράγυρος, βροχερός. Την Κυριακή επίσης βροχερός ο καιρός στους 22 βαθμούς, ανεβαίνει πάνω από τους 20 πάλι. Δευτέρα και Τρίτη με ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 23 βαθμούς. Την επόμενη Τετάρτη, την επόμενη Πέμπτη, την επόμενη Παρασκευή βροχερός ο καιρός στους 21 βαθμούς. Το επόμενο Σάββατο ηλιοφάνεια και την επόμενη Κυριακή στους 22 βαθμούς. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του καιρού μας. Εδώ και την περιοχή μας. Σας είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι αναμένονται βροχερές και με τον υδράργυρο να μας κάνει να σκαμπανεβάσματα. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι που το χρωστάμε στη φίλη μας από το Λουτράκι. Και επιστρέφουμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, γιατί όπως σας είπαμε σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 για να κάνουμε και την κλήρωση. Παρακαλώ λοιπόν τον Σταύρο να μας στείλει σιγά σιγά ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 500.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτη στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
4: Κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: CorinthosNews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι

0: πολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων Κορινθίας ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και η μνήμη της ευρέσεως της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου. Πλήθος προσκυνητών συμμετείχε στις ιερές ακολουθίες πανηγύριος και είχε την ευκαιρία να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό της Ιεράς Μονής εντός του οποίου φυλάσσεται από τμήμα Τιμίου Ξύλου. Η παρουσία των πιστών και η συνεχής προσέλευσή τους για προσκύνηση δημιούργησαν κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και πνευματικής συγκίνησης. Η Ιερά Μονή ευχαριστεί θερμά όλους όσοι προσήλθαν και συμμετείχαν στις ιερές ακολουθίες, καθώς και όσους συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή της πανηγύριος. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε το ρεπορτάζ αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον εορτασμό της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και στη μνήμη της ευρέσεως της Ιερής Εικόνας του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου. Να παραμείνουμε στην Ιερά Μητροπολή μας, όπου τον αγιασμό για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου στον αθλητικό όμιλο του Τρακίου, στον ΑΟΡ δηλαδή, τέλεσε την Πέμπτη, χθες, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος. Στην ακολουθία του αγιασμού παρέστησαν ο Δήμαρχος του Τρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων κ. Γιώργος Γιώνης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, οι αθλητές της ποδοσφαιρικής ομάδας καθώς και παράγοντες και στελέχη του αθλητικού ομίλου. Μετά το τέλος του αγιασμού, ο Σεβασμιότατος απίθυνε πατρικές ευχές προς τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία και τους ποδοσφαιριστές για μια καλή και δημιουργική αγωνιστική χρονιά με υγεία και δύναμη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ιδιαίτερη αξία του αθλητισμού στη ζωή των νέων, καθώς καλλιεργεί την άμυλα, τη συνεργασία, την πειθαρχία και τον άλληλο σεβασμό. Ο Σεβασμιότατος ευχήθηκε σε όλους ο Θεός να ευλογεί και να ενισχύει την προσπάθειά τους και η νέα αγωνιστική περίοδος να είναι καρποφόρα με επιτυχίες, υγεία, ευγενή άμυλα και αθλητικό πάθος. Το ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό εδώ από τον αγιασμό μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, για προσέξτε εσείς που οδηγείτε αυτή την ώρα για Αθήνα, που θέλετε να βγείτε στους Αγίους Θεοδόρους. Υπάρχει αποκλεισμός της εξόδου του κόμβου των Αγίων Θεοδόρων. Στο πλαίσιο εργασίας συντήρησης πυλώνα φωτισμού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου των Αγίων Θεοδόρων, θα εφαρμοστεί ολιγόρος αποκλεισμός της εξόδου του κόμβου των Αγίων Θεοδόρων στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τις 8 το βράδυ σήμερα. Η κυκλοφορία από Κόρινθο προς Αγίους Θεοδόρους θα εξυπηρετείται από τον προηγούμενο κόμβο της Επιδαύρου ή τον επόμενο κόμβο της Κινέτας, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που θα βρείτε στο Corinthos News. Η Ολυμπία εδώ σε ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις τροχέας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή. Περισσότερα θα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία. Αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: του.
1: Λοιπόν, και πριν σας αφήσουμε, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε λίγο τώρα μέχρι την Περαχώρα, στο διήμερο εορτασμό της επετείου της μάχης της Περαχώρας. Ο Δήμος Δρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων σας προσκαλεί σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου της ιστορικής μάχης της Περαχώρας, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, πρώτη μέρα των εκδηλώσεων, θα γίνει προβολή του ψηφιακού βίντεο για τη μάχη της Περαχώρας, παρουσίαση του θεατρικού έργου «Η συνάντηση στη μάχη της Περαχώρας» με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών της κυρίας Έλληνας Βακουφτσή, φιλολόγου, και της κυρίας Κριστίνας Σιάτερλι, καθηγήτριας φυσικής αγωγής. Κύριε Κώστα, είμαστε και Περαχώρα σήμερα. Συμμετέχουν μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου Λουτραχείου, ενώ θα γίνει και ομιλία «Η ηρωική φρουρά του Μεσολογγίου» από τον εκπαιδευτικό Νικόλαο Γεωργίου. Παρουσίαση του ιστορικού εξοπλισμού από τον Όμιλο Ιστορικής Φορεσιάς του Οπλισμού Ολιαρός. Αύριο Σάββατο τώρα, στις 10 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παμαγής του Ταξιαρχών Περαχώρας, τέλεση επίσημης δοξολογίας, στις 10.30 στην πλατεία Ταξιαρχών στην Περαχώρα, επιμνημόσυνη δέηση, απαγγελία ονομάτων Πεσόντων και Κατάθεση Στεφάνων, απαγγελία ποιημάτων από μαθητές του νηπιαγωγείου Περαχώρας, χαιρετισμούς επισήμων και ομιλία του Δημάρχου, πανηγυρικός της ημέρας από την εκπαιδευτικό Διονυσία Τάση και ποιήματα από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας, παρέλαση των σχολείων της Περαχώρας, αντιπροσωπιών μαθητών και μαθητριών σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου, με τη δημητική συμμετοχή του Ομίλου Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού Ολιαρός. Κεράσματα στους μαθητές και τις μαθήτριες και ξεναγήσεις στο Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας. Το Σάββατο και την Κυριακή τώρα, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, στο Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στα εκθέματα που σχετίζονται με την ιστορική μάχη της Περαχώρας. Συμμετέχουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, ο Προοδευτικός Εκπολιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Περαχώρας, ο Ήβικος Σύνδεσμος Λουτρακιωτών Περαχωρητών και η Λαογραφική Σχέση Θύμησης. Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Come on everybody. Λοιπόν, η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Γι' αυτό εμείς πάμε γρήγορα γρήγορα λίγο. Θέλω να πάμε φίλες και φίλοι. Να δούμε και κάποιες άλλες δράσεις.

0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται παρέα με τον Τσούβι. Έτσι το λέει. Στο μεγαλύτερο event της χρονιάς, στον κήπο της Διώρυγας. Στον κήπο της Διώρυγας Κορίνθου, λοιπόν, στα Ίστμια. Σήμερα, Παρασκευή, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο μεγαλύτερο event παρέα με τον Τσούβι. DJ drinks, food, comedy. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανεβαίνει σκηνή, κατεβαίνει από αυτήν και ρωτά και απαντά, σε ρωτά και απαντά. Σε μαθαίνει χορό, σε κάνει ηθοποιό στο μεγαλύτερο event του καλοκαιριού. Στον υπέροχο χώρο του κήπου της Διώρυγας. Φαγητό, ποτό, κομμωδία και μουσική, όλα σε ένα. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ, να πούμε ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Υπάρχει δωρεάν πάρκινγκ στο κήπο της Διώρυγας, στον προβλήτα της Ιστιμίας, ναι, σωστά. Υπάρχει προπόληση στο more.com. Έχει, νομίζω, κάπου τον έχω εδώ. Έχουμε και βιντεάκι από το Τσούβι, να τον ακούσουμε.
1: Λοιπόν, στη Διώρυγα την Παρασκευή και ποτό και φαΐ και stand-up και DJ. Μια πολύ ωραία βραδιά, το τέλος του καλοκαιριού, καλοκαίρι είναι ακόμα. Σας περιμένουμε, ελάτε, πάρτε τα εισιτήρια μέσω more.com όπως πάντα και θα γίνουμε μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Σας περιμένω.
2: 100,8.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Λοιπόν, ραντεβού απόψε, πιστεύω να σας δω εκεί, έτσι. Ναι, τι. Δεν θα πάμε.

0: Λοιπόν, στη διόρυγα την Παρασκευή.
1: Τα πάμε. Στη διόρυγα την Παρασκευή. Απόψε το βράδυ σε 9.30 να πούμε ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπορεί να πάτε πιο νωρίς, να φάτε κιόλας, να πείτε το ποτάκι σας και να τον περιμένετε. Πιάσετε τη θεσούλα σας. Λοιπόν, να στείλουμε και μια καλημέρα στο γνήσιο Ιταλικό Ψαράκι που μπήκε τώρα στην παρέα μας από μακριά, πολύ μακριά. Εκεί από τη Μεσογείο. Δεν ήρθε μαζί μας εχθές εκδρομή, στα ορεινά. Πήγαμε, φάγαμε και το γλυκό τριανταφυλάκι εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα, παρασύρθηκα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα Ψαράκι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αύριο Σάββατο τώρα έχουμε και Πανσέλινο. Πότε είναι Πανσέλινο, ρε παιδιά? Για να δω. Αύριο βράδυ είναι Πανσέλινο.

Αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Πανσέλινος φωτίζει το κήπο της Green Action και το The Love Shot σερβίρει την μαγεία στο ποτήρι σας με πολλές προσφορές. 20% σε όλα τα φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, 10% σε όλα τα υπόλοιπα είδη. Και μετά τις 7.30 η Πανσέλινος φωτίζει το κήπο της Green Action και το The Love Shot σερβίρει την μαγεία στο ποτήρι σας. Σας περιμένουμε. Είναι στην Παθαρίστρα, στον δρόμο που πηγαίνει στα Τζάμπο. Θα το βρείτε. Όποιος ψάχνει βρίσκει. Περισσότερα θα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Και μην ξεχνάμε την Κυριακή, Hamfest 2026. Η ομάδα θελοντών ραδιοεραστεχνών Πελοποννήσου διοργανώνει την ραδιοεραστεχνική συνάντηση Κορινθίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις αποθήκες Δασικού Συνεταιρισμού Κορινθίας. Δασικού Συνεταιρισμού Χιλιομόδη Κορινθίας. 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Στο Hamfest θα πάρουν μέρος εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικών, ραδιοεραστέχνες με περίπτερα, με μεταχειρισμένα υλικά καθώς και σύλλογοι. Οι ραδιοεραστέχνες, οι έμποροι και οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετέχουν και ως εκθέτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα που θα βρουν στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο. Είναι περιορισμένες οι θέσεις, η είσοδος είναι ελεύθερη, όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί. Υπάρχει λαχιοφόρος αγορά με πολλές εκπλήξεις. Και το σημαντικό, όπως είπαμε, τα περίπτερα για τους εκθέτες και τους συλλόγους είναι δωρεάν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα πάλι τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος, εκτός απρόπτου, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Να είστε όλοι καλά λοιπόν, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Bye.
1: 100,8. Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Καλώστε!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 27411-0381.
8: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
9: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
15: Τότε έλα στο Mega Expert.
14: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
15: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
14: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
15: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
16: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
14: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
17: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
18: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Τι όμορφη που είναι η Παρασκευή, βρε παιδιά, και βρισκόμαστε πλέον στο τέλος του Σεπτέμβρη, έτσι. Ενώ Σεπτέμβρη που, ωραία, που λίγο κρύος ο καιρός, μου είπε ότι δεν σας άρεσε, που ήρθαν κάποιες βροχούλες, που πέρασε έτσι ένα κύμα και μας φθινοπόριασε λίγο καιρός. Έχουμε ανάγκη για την ξηρασία γύρω μας, να πέσουν λίγες βροχούλες, αρκεί να μην έχουμε έντονα φαινόμενα. Και βέβαια έχουμε και ανάγκη λίγο να αισθανθούμε αυτό το χουχούλιασμα του φθινοπόρου. Μείναμε λίγο περισσότερο στο σπίτι, βάλαμε λίγο τις κουβερτούλες το βράδυ, νιώσαμε λίγο περισσότερο τη θαλπορή του φθινοπόρου. Είστε έτοιμοι? Αν είστε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, είναι η ώρα να τα πούμε όλα και σήμερα. Και επειδή η Παρασκευή είναι η μέρα που είναι αφιερωμένη στην αστρολογία, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μετά τις απαραίτητες συστάσεις έρχομαι να σας πω ότι σήμερα που είναι και η πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας και πιο χαλαρή, θα δούμε μαζί με κάθε λεπτομέρεια πώς ζηλεύει και πώς νευριάζει κάθε ζώδιο στον έρωτα. Θα δούμε δηλαδή λεπτομέρειες για κάθε ζώδιο ξεχωριστά, γιατί στον έρωτα δεν υπάρχει λογική και όλοι έχουμε νιώσει κατά καιρούς αυτό το ψυχοφθόρο συνέστημα της ζήλιας, το οποίο πολλές φορές λειτουργεί και σαν αλατοπίπερο. Θέλω να δούμε λοιπόν μαζί πώς νευριάζουν τα ζώδια, πώς ζηλεύουν, αν αργεί να τους περάσει ή όχι, και θα τα πάρουμε όλα από την αρχή, από τον κρυό μέχρι να φτάσουμε στους ηχθείς. Εδώ να είμαστε, με ωραία μουσική θα το συνοδεύσουμε όλο αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, θα περάσουμε υπέροχα.

Θα ξεκινήσουμε από τα κρυάρια, γιατί τα κρυάρια είναι παρορμητικά και ζηλεύουν πολύ. Και εξωτερικεύουν και τη ζήλια τους. Είναι πολύ εκδηλωτικοί οι κρυοί στην αίσθηση της ζήλιας. Ζηλεύουν, είναι ανταγωνιστικοί, θέλουν να είναι πάντα πρώτοι. Οπότε, αν προτιμήσετε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη, θα εξωτερικεύσουν πολύ έντονα τη ζήλια τους. Και μην διανοηθείτε να φλερτάρετε μπροστά τους, γιατί με τη ζήλια τους θα δείτε ένα πολύ εκρηκτικό πρόσωπο που θα βγάλουν. Έχουν κυβερνήτη τον Άρη. Τα νεύρα, η ανυπομονησία είναι μέσα στο αίμα τους. Δεν ξέρεις πότε θα νευριάσει ένας κρυός. Οι περισσότεροι κρύοι γίνονται στρατιωτικοί και είναι και επιρρεπείς στα ατυχήματα γενικότερα. Μην τον καταπιέζετε και μην την καταπιέζετε. Δεν θέλει μίγα στο σπαθί του. Προκαλεί θυμό, ξεσπάει, νευριάζει και όποιον πάρει μπάλα. Και βεβαίως, αρκεί να διώξει την ένταση από μέσα του, όποιος βρεθεί μπροστά του, στο διάβα του θα την πληρώσει.

Φεύγουμε από τα κρυάρια και πάμε στους Σταύρους, οι οποίοι είναι πολύ κτητικοί και απίστευτα ζηλιάριδες, πως εκδηλώνουν τώρα την ζήλια τους στο σύντροφό τους ή στη σύντροφό τους. Ζηλεύουν τα πάντα. Δεν θέλει κανένας να αγγίζει τον σύντροφό του, ένας Ταύρος, έτσι. Είναι στοργικοί, είναι πιστοί, είναι συνεργάσιμοι, αλλά έχουν μια ανάγκη περισσότερο για τρυφερότητα και αυτό τους δημιουργεί μια ανασφάλεια. Τους κάνει να ζηλεύουν με το παραμικρό. Σκάνε από τη ζήλια και βέβαια μην τους δείτε να νευριάζουν, γιατί και αυτοί είναι, ως ακριβώς λέει η σωστή, η γνωστή φράση, σαν Ταύρος ενιαλοπολείο. Έχει τεράστια υπομονή, δεν θα το κάνει αμέσως, αλλά η έκρηξή του είναι πάρα πολύ έντονη αν τραβήξει στο σκηνή. Δώσ' του χρόνο να σκεφτεί, διαφορετικά θα έλεγα αν είστε με κάποιο Ταύρο και τον κάνετε να είναι πιο επιρρεπή στη ζήλια, ψτάξτε μια γωνιά για να κρυφτείτε, γιατί δεν θα την βγάλετε καθαρή.

0: FM. Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Σήμερα το θέμα μας είναι πώς ζηλεύει κάθε ζώδιο στον έρωτα και ποιες είναι οι αντιδράσεις του. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι οι αντιδράσεις ενός διδύμου. Ο δίδυμος που λέτε μπορεί να είναι ευχάριστος, μπορεί να είναι κοινωνικός, μπορεί να είναι φιλελεύθερος, αλλά από την άλλη ενδιαφέρεται για τους άλλους και παρεξηγείται. Δεν είναι από τα ζώδια που ζηλεύουν. Ο δίδυμος δηλαδή δεν θα κάνει ένταση, δεν θα κάνει κάτι. Αν το παρακάνεις θα τον χάσεις. Ο δίδυμος αγαπά τις κοινωνικές συναστροφές, οπότε δεν θα παρεξηγήσει αμέσως το να μιλάς με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη. Το ίδιο και η γυναίκα δίδυμος. Είναι από μόνος του επικοινωνιακός, θυμώνει με περίεργα πράγματα στην καθημερινότητά του. Τα νεύρα του όμως είναι πολύ σύντομα και το περνάνε και πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, αν βγείτε φταίχτες, δεν θέλετε να ακούσετε αυτά που θα σας πει, γιατί η γλώσσα του κόκαλα δεν έχει, και η κόκαλα τσακίζει.

Σήμερα το θέμα μας είναι πώς ζηλεύει κάθε ζώδιο στον έρωτα και ποιες είναι οι αντιδράσεις του. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι οι αντιδράσεις ενός διδύμου. Ο δίδυμος που λέτε μπορεί να είναι ευχάριστος, μπορεί να είναι κοινωνικός, μπορεί να είναι φιλελεύθερος, αλλά από την άλλη ενδιαφέρεται για τους άλλους και παρεξηγείται. Δεν είναι από τα ζώδια που ζηλεύουν. Ο δίδυμος δηλαδή δεν θα κάνει ένταση, δεν θα κάνει κάτι. Αν το παρακάνεις θα τον χάσεις. Ο δίδυμος αγαπά τις κοινωνικές συναστροφές, οπότε δεν θα παρεξηγήσει αμέσως το να μιλάς με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη. Το ίδιο και η γυναίκα δίδυμος. Είναι από μόνος του επικοινωνιακός, θυμώνει με περίεργα πράγματα στην καθημερινότητά του. Τα νεύρα του όμως είναι πολύ σύντομα και του περνάνε και πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, αν βγείτε φταίχτες, δεν θέλετε να ακούσετε αυτά που θα σας πει, γιατί η γλώσσα του κόκαλα δεν έχει, και κόκαλα τσακίζει.

Σήμερα το θέμα μας είναι πώς ζηλεύει κάθε ζώδιο στον έρωτα και ποιες είναι οι αντιδράσεις του. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι οι αντιδράσεις ενός διδύμου. Ο δίδυμος που λέτε μπορεί να είναι ευχάριστος, μπορεί να είναι κοινωνικός, μπορεί να είναι φιλελεύθερος, αλλά από την άλλη ενδιαφέρεται για τους άλλους και παρεξηγείται. Δεν είναι από τα ζώδια που ζηλεύουν. Ο δίδυμος δηλαδή δεν θα κάνει ένταση, δεν θα κάνει κάτι. Αν το παρακάνεις θα τον χάσεις. Ο δίδυμος αγαπά τις κοινωνικές συναστροφές, οπότε δεν θα παρεξηγήσει αμέσως το να μιλάς με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη. Το ίδιο και η γυναίκα δίδυμος. Είναι από μόνος του επικοινωνιακός, θυμώνει με περίεργα πράγματα στην καθημερινότητά του. Τα νεύρα του όμως είναι πολύ σύντομα και του περνάνε και πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, αν βγείτε φταίχτες, δεν θέλετε να ακούσετε αυτά που θα σας πει, γιατί η γλώσσα του κόκαλα δεν έχει, και η κόκαλα τσακίζει.

Πάμε να δούμε τώρα τους καρκίνους που είναι από τη φύση τους πάρα πολύ ευαίσθητοι. Οπότε πρέπει να σας πω ότι έχουν μια μανία με τη ζήλια οι καρκίνοι. Ζηλεύουν τα πάντα. Ζηλεύουν τους ανθρώπους. Είναι τελείως ανώριμοι στο θέμα αυτό της ζήλιας. Είναι βασικό όταν θα γνωρίσετε έναν καρκίνο να ξέρετε ότι έχει τόσο πολύ έντονο το αίσθημα της ζήλιας που θα πρέπει να διαγράψετε κάθε τι που σας δένει με μια προηγούμενη σχέση σας. Δηλαδή, ακόμα και ένα μήνυμα που μπορεί να έρθει στο κινητό θα το παρεξηγήσει απόλυτα, ακόμα και αν ο πρώην σας ή η πρώην σας σας ζητάει απλώς τα πράγματά του πίσω ή κάτι τέλος πάντων διαδικαστικό. Πάντα πίσω από οτιδήποτε βλέπει κάτι σκοτεινό και κάτι που τον είναι ικανό να του δημιουργήσει θέμα. Είναι εσωστρεφής, δεν βγάζει τα νεύρα του, τα ξεπερνάει μόνος του. Σπάνια ξεσπάει ένας καρκίνος, αλλά πρέπει να σας πω ότι επειδή συχνά θυματοποιείται από μόνος του, μπορεί να σας προκαλέσει μεγάλα ψυχολογικά θέματα, γιατί κλαίει πολλές ώρες, γιατί ξεσπάει με τέτοιο τρόπο που σας κάνει να αισθάνεστε μεγάλες ενοχές.

Πάμε τώρα στους λέοντες για να δούμε πώς τιμώνουν, πώς εξωτερικεύουν τα νεύρα τους και τη ζήλια τους μέσα σε μία σχέση. Επειδή το λιοντάρι είναι βασιλιάς της ζήλιας, η ζήλια προκαλεί και ανταγωνισμό έτσι κι αλλιώς. Οι λέοντες πρέπει να σας πω ότι ζηλεύουν τα πάντα. Είναι όμως ρομαντικοί, είναι ειλικρινείς, είναι στοργικοί, φλερτάρουν μόνο όταν πρέπει να επιβεβαιωθούν και σταματάνε εκεί, δεν κάνουν τίποτα παραπάνω. Αν πληγώσετε όμως τον εγωισμό ενός λιονταριού, να ξέρετε ότι η εκδίκηση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί αν τον προσβάλλετε ή την προσβάλλετε ή της μιλήσετε άσχημα, όταν ευρεάσει κρύγνεται και βέβαια δεν υποχωρεί. Χειριστείτε με τάκτη και διπλωματία ένα λιοντάρι, πείτε του ότι ό,τι έχετε κάνει το έχετε κάνει χωρίς να έχετε σκοπό να τον βλάψετε, γιατί τα νεύρα του θα του φύγουν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είναι κακός δηλαδή ο Λέων, απλώς θέλει να έχει τον έλεγχο των πάντων γύρω του.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Και πάμε να δούμε τώρα τους Παρθένους. Ο Παρθένος είναι σεμνός, είναι χαλαρός. Δεν είναι από τους ανθρώπους που ζηλεύουν, ούτε προκαλούν τη ζήλια, δεν δίνει και δικαιώματα, επειδή είναι γενικά σεμνός σαν άνθρωπος. Η ζήλια εξάλλου για έναν Παρθένο θεωρεί ότι είναι μικροπρέπεια. Πολύ σπάνια θα κάνει μια σκηνή ζηλοτυπία στο σύντροφό του. Είναι ήρεμος, δεν ευριάζει. Αν έχει άδικο, ζητάει και συγγνώμη. Βέβαια, το στόμα του, άμα νευριάσει και αυτού, δεν κρατιέται. Είναι αρκετά περίεργος, εξαργυρώνεται μόνο όταν δεν μπορεί να συνεννοηθεί με έναν άνθρωπο και όχι όταν νιώθει ότι απειλείται ο ερωτικός του σύντροφος από κάτι. Αυτό μπορεί να το διαχειριστεί και το διαχειρίζεται με την απόλυτη λογική του.

Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εκρήγνεται και πώς νευριάζει και κάνει και σκηνές ζηλοτυπίας ένα ζυγό σε μία σχέση. Οι ζυγοί είναι ευαίσθητοι, πρέπει να πούμε, δεν ζηλεύουν ιδιαίτερα. Και εγώ ζυγός έχω να σας πω ότι είμαστε λίγο καλόπιστοι, λίγο αγαθιάριδες αυτό, δεν ζηλεύουμε πολύ εύκολα. Επειδή έχουμε μια τάση να ευχαριστούμε τους άλλους και δημιουργούμε και αρκετές σχέσεις στη ζωή μας, εξετάζουμε αναλυτικά πολλές πιθανότητες όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ζηλεύουμε μόνο όταν νιώθουμε ανασφάλεια, είμαστε δίκαιοι, ειρηνοποιοί και δεν έχουμε εκρήξεις ζήλιας. Δεν κάνουμε λοιπόν ακραία πράγματα. Δεν καυγαδίζουμε πολύ εύκολα, μας αρέσει να περνάμε ήρεμα και ήσυχα. Από την άλλη όμως, καυγαδίζει μόνο όταν αδικείται ένα ζυγός και πρέπει να σας πω ότι η διάρκεια των νεύρων του είναι πάρα πολύ μικρή.

Πάμε να δούμε τώρα τον βασιλιά της έκρηξης. Πάμε να δούμε τον Σκορπιό, δηλαδή, ο οποίος είναι πάρα πολύ ζηλιάρης στα συναισθήματά του. Γίνεται ιστερικός ώρες-ώρες και γίνεται δικακότροπος. Είναι παθιασμένος άνθρωπος, ένας Σκορπιός. Οπότε, αν το πιστήσει κάποιος, θα είναι τόσο έντονο το κομμάτι του εαυτού του που θα το δείτε σε πολύ μεγάλη έκρηξη. Ζηλεύει παράφορα, διότι ο ίδιος αφοσιώνεται και η ίδια αφοσιώνεται πάρα πολύ στις σχέσεις του. Μπορεί να μην πει τίποτα, αλλά θα σε κάνει να το πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Και εδώ ξεκινάει να στείνει σενάρια που κλονίζουν την εμπιστοσύνη και να φτιάχνει και ιδιαίτερες έτσι ιστορίες μέσα στο μυαλό του προκειμένου να εκδικηθεί. Ποτέ δεν ξέρεις με ένα Σκορπιό τι μπορείς να πάθεις αν του τη φέρεις.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα.
4: Ρεπορτάζ.
5: Συνεντεύξεις.
4: Εκδηλώσεις.
5: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Και πάμε τώρα στο καλό παιδί του ζωδιακού, δηλαδή στον τοξότη. Ο τοξότης πρέπει να σας πω ότι δεν ζηλεύει, αλλά μπορεί να γίνει πάρα πολύ κουτσομπόλης σε μια σχέση. Ερωτικά είναι εκδηλητικός, εμπιστεύεται πάρα πολύ εύκολα τον άλλον, είναι αισιόδοξος. Επειδή όμως έχει μια τάση για την ελευθερία από μόνος του, ακόμα και αν φλερτάρετε με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη, θα δείξει μια ζηλεία, δεν θα κάνει υπερβολές, δεν θα το βάψει και μαύρα. Θα λέγω ότι συνήθως αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση με λίγο χιούμορ. Γίνεται λίγο νευρικός, σηκώνεται, φεύγει, ηρεμεί όμως, έχει εκρήξεις, σκαρφίζεται κάτι για να φύγει από μια σχέση πολύ εύκολα όταν δεν περνάει καλά. Γενικά δεν βγάζεις εύκολα άκρη με τον τοξότη και μην περιμένεις να τον κάνει να ζηλέψει πολύ, γιατί στην έχει κάνει και έχει φύγει και δεν ασχολείται περισσότερο μαζί σου.

Και πάμε τώρα στο καλό παιδί του ζωδιακού, δηλαδή στον τοξότη. Ο τοξότης, πρέπει να σας πω ότι δεν ζηλεύει, αλλά μπορεί να γίνει πάρα πολύ κουτσομπόλης σε μια σχέση. Ερωτικά είναι εκδηλητικός, εμπιστεύεται πάρα πολύ εύκολα τον άλλον, είναι αισιόδοξος. Επειδή όμως έχει μια τάση για την ελευθερία από μόνος του, ακόμα και αν φλερτάρετε με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη, θα δείξει μια ζηλεία, δεν θα κάνει υπερβολές, δεν θα το βάψει και μαύρα. Θα λέγω ότι συνήθως αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση με λίγο χιούμορ. Γίνεται λίγο νευρικός, σηκώνεται, φεύγει, ηρεμεί όμως, έχει εκρήξεις, σκαρφίζεται κάτι για να φύγει από μια σχέση πολύ εύκολα όταν δεν περνάει καλά. Γενικά δεν βγάζεις εύκολα άκρη με τον τοξότη και μην περιμένεις να τον κάνει να ζηλέψει πολύ, γιατί στην έχει κάνει και έχει φύγει και δεν ασχολείται περισσότερο μαζί σου.

αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση με λίγο χιούμορ. Γίνεται λίγο νευρικός, σηκώνεται, φεύγει, ηρεμεί όμως, έχει εκρήξεις, σκαρφίζεται κάτι για να φύγει από μια σχέση πολύ εύκολα όταν δεν περνάει καλά. Γενικά δεν βγάζεις εύκολα άκρη με τον τοξότη και μην περιμένεις να τον κάνει να ζηλέψει πολύ, γιατί στην έχει κάνει και έχει φύγει και δεν ασχολείται περισσότερο μαζί σου.

0: για σένα.
1: Σήμερα που μιλάμε λοιπόν για τις εκρήξεις των ζωδίων στη σχέση και για το πόσο εύκολα εξωτερικεύουν τη ζήλια τους, φτάσαμε στον εγώ καιρό, ο οποίος δεν ζηλεύει πολύ στα συναισθήματα, ζηλεύει όμως στο τι έχει ο άλλος. Δηλαδή, ζηλεύει την οικονομική άνεση, ζηλεύει τα λεφτά. Δηλαδή, αν σε μία σχέση καταλάβει ότι κάποιος που είναι μαζί του θέλει κάποιον άλλον που έχει περισσότερα χρήματα ή θέλει κάποια άλλη που έχει περισσότερα χρήματα, τότε παραβλέπει το συναίσθημα και αισθάνεται οργή. Είναι προσγειωμένο στην πραγματικότητα, βάζει πάνω απ' όλα τη λογική, σπάνια ζηλεύει συναισθηματικά. Γίνεται σκληρός, γίνεται πάρα πολύ αυστηρός και θέλει οι άλλοι να τον σέβονται. Πρέπει να σας πω ότι όταν αγαπά, παραμελεί ακόμα και την καριέρα του, που γι' αυτόν είναι το πιο βασικό πράγμα στη ζωή του. Δυσκολεύεται να ηρεμήσει και βέβαια θέλει διάλογο και βγάζει πολύ πίκρα. Και φτάσαμε στους υδροχόους. Οι υδροχόοι πρέπει να σας πω ότι χαίρονται για το καλό των άλλων και γενικά είναι αλτρουιστές και δεν ζηλεύουν πάρα πολύ. Έχουν ένα δικό τους κωδικό, είναι και ανθρωπιστές. Δεν θεωρούν την απιστία ιδιαίτερο αμάρτημα. Δεν περιορίζουν τον εαυτό τους, δεν περιορίζουν και τους άλλους. Συνήθως θα σας έλεγα ότι ένας υδροχόος μπορεί να προκαλέσει και τον σύντροφό του να τον κάνει να ζηλέψει. Βγάζει πολύ ένταση όταν καταπιέζεται και όταν αμφισβητείται. Δεν τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του στον σύντροφό του ή στη σύντροφό του. Μην του βάζετε όρια και κανόνες όμως, γιατί θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Απ' την άλλη, είναι περίεργος άνθρωπος, είναι ιδεολόγος, οπότε θεωρεί και λίγο τη ζήλια ως ένα συναίσθημα που δεν προάγει την ανθρώπινη φύση, αλλά αντιθέτως την κάνει να ξεπέφτει.

Και να κλείσουμε λοιπόν το αφιέρωμα στα νεύρα και στη ζύγια που βγάζουν τα ζώδια όταν ερωτεύονται και φτάσαμε στους ηχθείς. Πρέπει να πω ότι οι ηχθείς ζηλεύουν πάρα πολύ. Ζηλεύουν στις σχέσεις τους γενικότερα, ζηλεύουν ασήμαντα πράγματα. Επειδή είναι ρομαντικοί, επειδή είναι ευγενείς και δίνονται χωρίς όρια στους άλλους, επειδή έχουν και πάρα πολύ μεγάλη φαντασία και είναι και ευαίσθητοι άνθρωποι, πολλές φορές παραλογίζονται όταν ζηλεύουν, δηλαδή βρίσκουν, ψάχνουν φαντάσματα, θυμώνουν συνέχεια. Καταπιέζουν τα συναισθήματά τους, δημιουργούν υστερίες, κλάματα, κάνουν δηλώσεις βαρύγδουπες που την άλλη μέρα βέβαια τις έχουν ξεχάσει. Συχνά παρερμηνεύουν λόγια και αντιδράσεις και βέβαια αν τους ζητήσεις συγγνώμη γίνονται λίγο χαλάκι να τους πατήσεις, αλλά έτσι νύχθεις. Κάνουν πολλά αλλά πιστεύουν πολύ λιγότερα από όσα σου δείχνουν. Και έτσι κλείσαμε το κεφάλαιο ζήλια και ερωτικές έτσι, εξάρσεις και περίεργες αντιδράσεις στον έρωτα των ζωδίων όταν ζηλεύουν και όταν νιώθουν ότι χάνουν τον ερωτικό του σύντροφο. Και έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα ευχηθώ να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα βέβαια θα έχουμε την άλλη Παρασκευή τις αστρολογικές προβλέψεις για τον Οκτώβρη, που έχουμε μπει βεβαίως και στα γενέθλιά μας από αυτή τη βδομάδα, η ζυγή, και θα δούμε βεβαίως και πώς θα κυλήσει αυτός ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου για όλα τα ζώδια. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Εύχομαι και ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού από Δευτέρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Με το σου έχω νέα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σας.

0: Αγαθά 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
10: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
9: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
10: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
9: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
10: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua.
4: Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
15: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
4: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
4: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
16: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0251100.
17: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
18: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
19: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
20: Ναι, σουβλάκι θέλω.
19: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
20: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
19: Το έχω πάλι. Saint Angus.
20: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
19: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
20: Τελικά λέω σαλάτα.
19: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
20: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
19: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
21: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, είμαι η Αθηνά Κλήμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να είστε έτοιμοι για ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μουσική και εγώ επιστρέφω γιατί έχουμε πολλά νέα, πολλά trends και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες θα έρθουν αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και τα trends με το Barber Shop, παιδιά, να έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου. Τώρα λέτε τι λέει αυτή η τρελή. Λοιπόν, αν πατήσετε Barber Shop στο TikTok, θα σας βγάλει ένα συγκεκριμένο ήχο και ένα συγκεκριμένο trend, όπου ουσιαστικά κάνει ένα χορευτικό που θα έλεγε κανένας ότι είναι περισσότερο ζογκλερικό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Αυτό το βίντεο θα πάει σίγουρα καλά. Επιστρέφω λοιπόν σε like στα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

όλες οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα, με πάρα πολλά trends, αλλά και φυσικά πάρα πολλά viral video στις τελευταίες μέρες. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για τα μπουζούκια. Βλέπουμε λοιπόν και ένα story που έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Ρία Ελληνίδου να βρίσκονται στο στούντιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι φτιάχνουν πρόγραμμα τα παιδιά και έχουμε και εμείς πρόγραμμα, παιδιά. Γι' αυτό θα πούμε πολλά σήμερα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Παρασκευούλα σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με το ίδιο κέφι και την ίδια τσαχπινιά.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
0: Be Viral Radio Show.

πωλήσει επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα με τις ώρες μικρές να τρεντάρουν και αυτή την εβδομάδα στα social media και οι στίχοι της Ελένης Γιαννατσούλια να έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα από ποτέ. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Νομίζω το ότι στο επόμενο Throwback Thursday μας θα είναι νομίζω από τα βασικά τραγούδια που θα ακούσουμε. Θα το δούμε λοιπόν όμως υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στρέφα λοιπόν για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για να πάμε στην Αθήνα για τη συναυλία της Άννας Βύση. Πολλές προετοιμασίες και πολλά τα νέα και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και θέλω να μου κάνετε υπομονή. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε αποκλειστικά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Μέγα FM 100,8. Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Be Viral Radio Show.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πάμε να ακούσουμε μουσική, πάμε να ακούσουμε τραγούδια που μας ζητήσατε. Ο Αποστόλης έχει ακούσει και έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι που θα έρθει και φυσικά ήρθε η ώρα να το ακούσουμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση με προσεκτική οδήγηση πάντα και εγώ επιστρέφω.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και φυσικά και οι αποκλειστικές μας πληροφορίες. Γιατί όπως είδατε το πρωί, εμφανίστηκε η guest star στην εκπομπή όπου συνεργάζομαι. Η guest star της Άννας Βύση, η Οριάνθη. Όπου παιδιά θα είναι μία από τις εμφανίσεις που θα γίνουν αύριο στο ΆΚΑ. Άρτζη λοιπόν και Οριάνθη είναι guest εμφανίσεις της Άννας Βύση για αύριο. Αν δεν ξέρεις ποια είναι η Οριάνθη, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες κιθαρίστρες παγκοσμίως που έχει συνεργαστεί με τον Alice Cooper, τον Carlos Santana, αλλά φυσικά και τον Michael Jackson. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πέρα από το ότι είναι όλα έτοιμα, τη σκηνοθεσία και το creative direction έχει αναλάβει ο Kim Gavin, ο οποίος έχει πάρει τα credits και από την Adele, από τον Robbie Williams, αλλά συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε μία σκηνή η οποία έχει σχεδιαστεί από ένα επιτελείο που έχει κάνει παραγωγές για την Beyoncé, την Adele, τους U2, τη Madonna, τους Rolling Stones και τον Elton John, αλλά φυσικά παιδιά σας έχω και άλλα. Τις χορογραφίες υπογράφει ο Frederick Ridman, που τον είδαμε και σε βίντεο με την Άννα Βύση. Και φυσικά το fashion κομμάτι θα αναλάβει η Ρίτα Μέλσεν, η οποία είναι επί χρόνια συνεργάτητα με τη Μαντόνα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, παιδιά. Αρχίζετε να ανηφορίζετε προς Αθήνα, θα έλεγα. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, λίγο ακόμα έχουμε μαζί. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

λοιπόν είμαστε και πάλι με μερικές σειρές να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες και μία από αυτές να είναι το κάμπινγκ, παιδιά. Νομίζω ο κόσμος ήθελε μια καλή κωμωδία. Να το πούμε αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μισή ώρα ακόμα μαζί και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε για να σας φτιάξει διάθεση στο τέλος εβδομάδας.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.

ωραία τραγούδια και ωραίες επιτυχίες θα έρθουν εδώ πέρα. Με το επόμενο τραγούδι να είναι ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η Κατερίνα. Πιστή εδώ πέρα κροάτρια της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή να κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε όρεξη για εξόδους. Λίγο περίεργο σαν καιρό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θέλω να το είστε. Ξέρω ότι θα γίνουν και πολλές βαπτίσεις. Οπότε μεταφέρουμε θετική ενέργεια στον κόσμο που βαπτίζει ή παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο, τελευταίο σουκού και του Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλω good vibes only. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Ωραία τραγούδια και ωραίες επιτυχίες θα έρθουν εδώ πέρα. Με το επόμενο τραγούδι να είναι ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η Κατερίνα. Πιστή εδώ πέρα κροάτρια της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή να κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε όρεξη για εξόδους. Λίγο περίεργο σαν ένα καιρό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θέλω να το είστε. Ξέρω ότι θα γίνουν και πολλές βαπτίσεις. Οπότε μεταφέρουμε θετική ενέργεια στον κόσμο που βαπτίζει ή παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο, τελευταίο σουκού και του Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλω good vibes only. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

με το επόμενο τραγούδι να είναι ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η Κατερίνα. Πιστή εδώ πέρα κροάτρια της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε όρεξη για εξόδους. Λίγο περίεργο σαν ένα καιρό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θέλω να το είστε. Ξέρω ότι θα γίνουν και πολλές βαπτίσεις. Οπότε μεταφέρουμε θετική ενέργεια στον κόσμο που βαπτίζει ή παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Τελευταίο σουκού και του Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλω good vibes only. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλιμής την παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φυσικά όχι για αύριο, παιδιά, πλάκα κάνω. Αύριο είναι Σάββατο, τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους, γιατί θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος κι ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Ελαφρά 100,8.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
10: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
9: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
10: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
9: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
10: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
13: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
14: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
14: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
15: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
16: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
13: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
17: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
18: Ναι, σουβλάκι θέλω.
17: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
18: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
17: Το έχω πάλι. Saint Angus.
18: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
17: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
18: Τελικά λέω σαλάτα.
17: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
18: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
17: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
19: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 25. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Γεια σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, τι μας κάνετε, πώς είστε, πώς υπάρχετε?
0: Αχού, μπήκαμε πάλι με ανάποδα μπήκαμε. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είναι τα κέφια Μερούλα?
1: Όλα μπαίνουν καλώς, Θάνο μου, εσύ πώς είσαι, τα παιδιά,
0: όλα καλά,
1: τα σκυλιά,
0: βρε,
1: τα γατιά?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, φίλτατε.
0: Και εσείς έξω εκεί τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας φαίνεται η μέρα σας, πώς πάει, αυτά. Θέλεις να πεις κάτι άλλο ή να βάλω
1: Θέλω
0: ένα ωραίο τραγουδάκι?
1: Θέλω να ξεκινήσουμε μουσικά για να ανέβει η διάθεσή μας κι άλλο.
0: Ωραία, και τα λέμε σε λίγο.
1: Ναι, γεια.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κάθε φορά μπορείς να το πεις.
1: Ναι, ο Σεπτέμβρης τελείωσε.
0: Καλά, αυτό το λες από την πρώτη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι,
0: το ξέρεις,
1: αλλά τώρα έφτασε.
0: Τώρα πραγματικά
1: και
0: έφτασε.
1: Ξέρεις τι ώρα που το έχουν συνειδητοποιήσει οι ακροατές μας και λένε ουφ, επιτέλους να σταματήσει κι αυτή.
0: Εσύ. Τώρα, γιατί όμως. Γιατί όμως ο Σεπτέμβρης μας φαίνεται τόσο περίεργος και το λέμε όλοι, ας πούμε, ότι πόπο φεύγει και πόπο, επειδή πέφτουν όλα μαζί.
1: Είναι λίγο που έχει έρθει από τη χαλαρότητα των διακοπών. Είναι λίγο που δεν ξέρεις που πατάς και που βαδίζεις. Και ξαφνικά πέφτουν όλα μαζί και αρχίζεις και τρελαίνεσαι.
0: Δηλαδή, εγώ έχω λίγο πρόβλημα που μου αρέσει. Δηλαδή, να το κοιτάξω.
1: Εσύ δεν σταματάς όμως και το καλοκαίρι πολύ.
0: Το βασικό πρόβλημα το δικό μου τώρα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε και τα λέμε έτσι, είναι ότι δεν καταφέρνω πάντα να σταματήσω το κεφάλι μου.
1: Αυτό είναι
0: να σταματήσει. Δηλαδή, διακοπές μπορεί να είμαι. Να ξεκουράζω με το σώμα ή να κάνω περισσότερα πράγματα από αυτά που μου αρέσουν. Το κεφάλι μου όμως δεν αδειάζει 100%. Δηλαδή, δεν σταματάει να σκέφτεται γύρω από θέματα υποχρεώσεις δουλειές.
1: Να σου δίνουμε τότε να κάνεις δουλειές και δικές μας.

0: Να πω κάτι, να πάρω μια τάκα από αυτό που είπες πριν.
1: Βεβαίως.
0: Έχω συνειδητοποιήσει και έχω δει και το έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους ότι τα παιδιά, κάποτε εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο λέγαμε αν μάθεις μια γλώσσα καλά, τα αγγλικά ας πούμε, είσαι ok. Τα καινούργια, οι νέες γενιές τώρα έχοντας ας πούμε μια γλώσσα καλή τύπου αγγλικά ας πούμε, δεν είσαι ok πια. Πρέπει να ξέρεις και πιθανόν μία δεύτερη και μία τρίτη ίσως.
1: Βεβαίως.
0: Πέρα από τη δικιά σου, δηλαδή τα ελληνικά, για να πεις ότι έχεις μία επάρκεια, πέραν του ό,τι σπουδή θέλει να κάνει το κάθε παιδί, πρέπει να ξέρεις τουλάχιστον δύο γλώσσες πάρα πολύ καλά και ίσως και μία τρίτη.
1: Βεβαίως, είναι αλήθεια αυτό. Και δεν φτάνει. Φαντάζομαι ότι εγώ τώρα που είμαι στα 22 μου, θέλω να ξεκινήσω ισπανικά.
0: Ορίστε.
1: Εγώ τώρα που είμαι στα 22 μου, θέλω να ξεκινήσω ισπανικά.
0: Στα
1: εγώ
0: 22.
1: Τώρα που είμαι στα 22.
0: Δεν είσαι λίγο μεγάλη στα 22.
1: Άντε μου, ωραία, βάλει ένα τραγούδι από εκεί που θα με πει και μεγάλη.
0: Ωραία, θες να το αφήσουμε λίγο το τραγούδι να το συζητήσουμε.
1: Εγώ και δεν είμαι μεγάλη. Γιατί να είμαι μεγάλη.
0: Όχι, ωραία. Θα βάλω ένα τραγούδι, αλλά μετά θέλω να μου το εξηγήσεις εσύ και σαν εκπαιδευτικός. Να μου εξηγήσεις γιατί είναι και αυτό μέσα στο πακέτο των πολλών πληροφοριών και όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί τα παιδιά τα φορτώνουν τόσο πολύ, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Βάλε και θα σου πω.
0: Βεβαίως, να βάλω.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Και πάμε να δούμε σήμερα ποιοι γιορτάζουν. Η Εφροσύνη, Φρόσο, Έφη και τα λοιπά. Η Παγκόσμια ημέρα του φαρμακοποιού είναι σήμερα. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Το 1833 με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Και το 1926 ο Χέρνι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Και ένα τελευταίο, 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο, παρακαλώ.

το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Και ένα τελευταίο, 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Larry Mullen στο Δουβλίνο, παρακαλώ.

0: εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι Πέμπτη και είναι 25. Τι είναι Τετάρτη και είναι 25 του μήνα.
1: Καλά.
0: Θα πάω στον Ιταλό. Θα πάω. Να πούμε πρώτα στον κόσμο ότι είναι ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και θα μα βρείτε και φυσικά στο Facebook.
1: Πόσο έχουμε?
0: 25 ρε, όλη μέρα ρε.
1: Και περίμενε. Oh. Δεν έχει περάσει όλα τα στάδια.
0: Φλεβάρι.
1: Τι χρονιά.
0: Οχ, 22 ρε.
1: Α, καλά, εντάξει, πάλι τραγούδι, να συνέλθουμε λίγο.

0: Δεύτερο ημίωρο και είμαστε εδώ μαζί σας να μας ακούτε, να μας αγαπάτε και να μας συντροφεύετε.
1: Θάνος και Μέρη.
0: Μέρη και Θάνος. Και αυτό το ημίωρο μάλλον θα πάει σοβαρά, γιατί θα σου απαντήσω σοβαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι όλος αυτός ο κακός χαμός έχει γίνει για όσους δεν ήσασταν εδώ και θα σας μαλώσω. Μιλάμε γιατί τα
1: απουσία,
0: παιδιά.
1: Πήρες την απουσία.
0: Πήρα,
1: έχεις, είσαι απουσιολόγος.
0: Λίγες,
1: το...
0: λίγες απουσίες.
1: Τους μισούσα τους απουσιολόγους εγώ. Γιατί?
0: Εγώ τους ζήλευα.
1: Τους ζήλευες που είναι απουσιολόγοι.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι
0: ήταν
1: όχι.
0: Μια θέση εξουσίας.
1: Την εξουσία, οποία μια θέση εξουσίας που όλοι θα την παίρναν, αλλά την μισούν όλοι.
0: Εγώ δεν τη μισούσα. Την ήθελα. Γιατί να τη μισείς? Είσαι ο αγαπημένος του δασκάλου, τους γλύφεις, τους.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι ο αγαπημένος των συμμαθητών του. Και σε ποιον θες να είσαι αγαπητός, στον δάσκαλο ή στους συμμαθητές?
0: Γιατί να μην είσαι αγαπητός στους συμμαθητές? Δηλαδή,
1: αν είσαι απουσιολόγος
0: και τίμιος. Μην φύγεις, φίλε μου, γιατί φεύγεις από το μάθημα? Δηλαδή, πόσα απουσίες θα σου καλύψουμε?
1: Εντάξει, λοιπόν, τι, τώρα. Ναι.
0: Ναι, δηλαδή θα βγάλεις και γλώσσα και δεν θα είμαστε και αγαπητοί κιόλα. Λοιπόν, πού πάμε, σε τι κοινωνία βαδίζουμε? Μου το χάλασες τώρα. Δεν θα πω το σοβαρό μου.
1: Μετά θα μιλήσουμε σοβαρά. Μετά.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Χάρη!
2: Λοιπόν, πέρμα τα ψέματα. Πρέπει να σοβαρευτείς και να βρεις μια δουλειά.
1: Να βρω, ρε πατέρα, αλλά αφού δεν με παίρνουν πουθενά χωρίς απολυτήριο λυκείου.
2: Αυτό πάλι, να παρατήσεις το σχολείο, αν είναι δυνατόν. Εγώ φταίω που δεν σε πίεσα. Μπορείς να μου πεις γιατί τέτοιο μίσος για το σχολείο?
1: Γιατί πάντα με τιμωρούσαν για πράγματα που δεν έκανα.
2: Όπως?
1: Τις εργασίες μου.
2: Α, εσύ δεν βάζεις μυαλό με τίποτα. Πάει και τελείωσε. Φέτος θα πάρεις απολυτήριο.
1: Α, δεν θα μου χρειαστεί.
2: Γιατί?
1: Γιατί εγώ θα γίνω στάρ της τηλεόρασης.
2: Στάρ της τηλεόρασης?
1: Αμέ, θα πάω σε ένα τηλεπαιχνίδι, θα γίνω φίρμα και θα οικονομήσω.
2: Ναι, και σε ποιο τηλεπαιχνίδι θα σε πάρουν εσένα?
1: Στο Big Brother. Έχω βρει και τον τρόπο για να γίνω αγαπητός.
2: Και ποιος είναι αυτός?
1: Θα λέω μαντινάδες, όπως έκανε ο Φουκάκης.
2: Καλά, ξέρεις εσύ να λες μαντινάδες?
1: Κορυφή.
2: Για να σ' ακούσω.
1: Σε είδα στην κλιματαριά που μάζευες τα φίλια. Σε ήρθα και σε φίλησα στα δυο σου μαγουλάτσα.
2: Δεν πάει.
1: Ναι, αλλά ήταν γλυκά σαν την πουγάτσα. Αυτό πάει.
2: Καλά, άλλο.
1: Σαν σε θωρώ τρελαίνομαι, χάνω τα λογικά μου. Χάνω τον κόσμο γύρω μου, σε θέλω να πεθάνω.
2: Ούτε αυτό πάει, δεν κάνει ρήμα.
1: Ούτε αυτό σε κάνει ρήμα, και του πήρε όλο το χρήμα. Αυτό πάει.
3: Καθά, 100,8. Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
3: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Λοιπόν, να σου πω τώρα αυτό που μου έλεγες, γιατί φορτώνουμε τα παιδιά τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν θα στο πω επιστημονικά, θα στο πω τι βλέπω εγώ ως μαμά και ως εκπαιδευτικός. Λοιπόν, βλέπω έτσι μια ανασφάλεια που έχουμε εμείς, η παλιά γενιά, η οποία έχουμε πέσει σε μια οικονομική κρίση που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, που χρειάζεται να έχεις πολλά εφόδια, γιατί ένα πτυχίο πια δεν φτάνει, πόσο μάλλον για μια ξένη γλώσσα. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οπότε τι κάνεις, προσπαθείς να πάρεις όλο και περισσότερα εφόδια για να μπορείς να βγεις πιο δυνατά στην αγορά εργασίας. Αυτό κάνουμε και στα παιδιά μας δυστυχώς. Τα υπερφορτώνουμε γιατί βλέπουμε τις ανάγκες της αγοράς και νομίζω ότι θα τα κάνουμε ρομποτάκια.
1: Άρα είναι πλασματικό δηλαδή, ή δεν είναι πραγματικό, δηλαδή είναι πραγματικό με
0: πραγματικό
1: την έννοια.
0: Είναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα πια. Δεν νομίζω ότι δεν είναι. Τα αγγλικά πλέον θεωρείται μητρική γλώσσα. Είναι αναμενόμενο ότι τα έχεις.
1: Είναι ναι, σου λέει θα πρέπει να πρέπει. Ναι.
0: Εγώ π.χ. που υστερώ στα αγγλικά μου, ναι, παρότι είχα μείνει και στο εξωτερικό, αλλά μη κακή χρήση, με κακή μάλλον χρήση και με πολύ μεγάλο διάστημα χρήσης, το αντιμετωπίζω συχνά ως πρόβλημα.
1: Και δεν στρώνει και το μυαλό να πεις ότι θα κάτσεις τώρα να μάθεις με τη δυσκολία.
0: Μου, εγώ τώρα ξεκίνησα ισπανικά και γελάω. Απλά είναι λίγο παιχνιδιάρικα τα ισπανικά, γιατί έχει αυτά τα θ, ναι, και νομίζω ότι παίζεις λίγο, οπότε ξέρεις, είναι λίγο πιο διασκεδαστικό.
1: Είναι πιο διασκεδαστικό.

0: για όσο κράτησα. Βλέπεις τα θαύματα, θα πω.
1: Θα σε πάω ψηλά στον πλανήτη τώρα, μιας και το σοβαρέψαμε, και θα σου πω για έναν κακό χαμό που έγινε στο ίντερνετ από έναν κύριο ο οποίος πήρε μία φέτα χώριζο, είναι ισπανικό σαλάμι. Λοιπόν, και το έβαλε σε τέτοιο σημείο και κατάφερε να το φωτογραφίσει, λέγοντας πως είναι εικόνα μακρινού αστεριού που ελήφθη από το τηλεσκόπιο James Webb. Καταλαβαίνεις τι έγινε?
2: Όχι.
1: Αφού δεν με προσέχεις.
2: Ναι, αλλά ψάχνω να βρω μία είδηση.
1: Πήρε ένας άνθρωπος ένα σαλάμι.
2: Ναι, και το φάγε.
1: Και το έβαλε σε τέτοια θέση που είπε ότι είναι αστερισμό.
2: Εντάξει, έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά ακόμα τέτοια.
1: Ναι, αλλά έγινε κακός χαμός, σου λέω. Άφωνοι 91.000 ακόλουθοί του διαπίστωσαν ότι πρόκειται για φάρσα. 91.000 ακόλουθοι. Όχι, το φαγα.
2: Ξέρεις πόσες τέτοιες φάρσες έχουμε γίνει, είτε που άλλος λέει είμαι στο εξωτερικό και βρίσκομαι εκεί και είναι μια φωτογραφία από πίσω και το έχει φτιάξει έτσι και φαίνεται περίεργο. Πάρα πολλές, και πάρα πολλοί από αυτούς τους influencers.
1: Influencers. Το να σου πω. Ναι. Πώς γίνεις influencers?
2: Φαντάζομαι, αν ανεβάζεις πράγματα που ενδιαφέρουν και άλλους, είσαι επώνυμος ή όχι απαραίτητα, νομίζω ότι αφού συγκεντρώσεις έναν απαραίτητο αριθμό, μπορείς να δημιουργείς τάση στα πράγματα. Από εκεί και πέρα γίνεις αυτό.
1: Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου. Θα το σκεφτώ λίγο και θα σου απαντήσω.

0: Λοιπόν, μιλάγαμε πριν για τους influencers.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ νομίζω ότι πηγαίνεις σε εταιρείες. Εντάξει, πρέπει να έχεις και ένα κοινό βέβαια.
1: Ναι.
0: Πηγαίνεις σε εταιρείες, τους λες: έχω 1000 ακόλουθους.
1: Ναι.
0: Και θέλω να βάλω τα μαντιλάκια τάδε.
1: Α.
0: Σου δίνει τα μαντιλάκια.
1: Άκου, να σου πω τώρα, γιατί μου το πας από εδώ, μου το πας και το γυρίζεις γύρω-γύρω. Εσύ τώρα ψάχνεις να μου πεις να σου βρω το τηλέφωνο του Ξαπλόπουλου.
0: Θα μπορούσε.
1: Εσύ ψάχνεις να βρεις τον Ξαπλόπουλο για να πηγαίνεις, να δείχνεις, να λες: κοιτάξτε τι κρεμούλα βάζω εγώ το βράδυ. Και να σε πληρώνουν. Αυτό θέλεις.
0: Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Άρα δουλειά Ξαπλόπουλος. Στον Ξαπλόπουλο δουλεύεις.
0: Πού θα τη βάλω την κρέμα, δεν θα έχω καθρέφτη.
1: Δεν θα χρειαστεί, θα κάνεις πως τη βάζεις.
0: Όχι, εγώ είμαι ειλικρινής με το κοινό μου. Θέλω να, ό,τι βάζω να το λέω.
1: Άμα δηλαδή η κρέμα δεν κάνει τίποτα, θα τους το πεις.
0: Όχι, δεν θα είμαι τόσο ειλικρινής, γιατί η αλήθεια καμιά φορά πονάει.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

0: πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια δουλειά στο... Εντάξει, δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσο υπάρχει, είναι αρκετοί άνθρωποι που βλέπεις, είναι ξεκάθαρο ότι κάνουν μια πρόωθηση ενός, για ένα προϊόν. Στο εξωτερικό όμως βγάζουν εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, καλά, στο εξωτερικό με πολλά βγάζουν. Εδώ η άλλη είχε βγάλει λεφτά στο εξωτερικό που το είχα διαβάσει, που επειδή αισθανόταν μοναξιά, είχε φτιάξει ένα πλασματικό σύντροφο και καθόταν μπροστά στην κάμερα και μίλαγε με τον σύντροφό της.
0: Και πήγαν άλλα χαζοπούλια που το κοιτάγανε αυτό.
1: Χιλιάδες.
0: Χιλιάδες χαζοπούλια.
1: Χιλιάδες. Όχι 10-20 άτομα. Χιλιάδες.
0: Κοίταξε να σου κάτι. Μέσα σε τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπους δεν θα υπάρχουν και μερικές χιλιάδες. Να μην το πω την έκφραση.
1: Ναι, αλλά εγώ που μιλάω μόνο μου, γιατί κανένας δεν με πληρώνει.
0: Ναι. Πρέπει να το κοιτάξεις.

0: εκεί.
1: Λοιπόν, ήταν μια γιαγιά που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της βουνό.
0: Πώς γίνεται αυτό τώρα?
1: Δεν είχε δει βουνό.
0: Για πού έμενε και δεν έβγαινε?
1: Δεν μας λέει.
0: Στο βυθό της θάλασσας, τι ήταν?
1: Ήταν Γοργόνα. Ήταν η Άρια, από τη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική, Λοιπόν, όμως ο καλός της και ο γλυκός της συγγονούλης, επειδή κατάλαβε αυτή την επιθυμία της, την πήρε και άρχισαν και ταξιδέψανε σε όλο τον κόσμο και πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχει εθνικό πάρκο. Και μέχρι στιγμής έχουν γυρίσει 62 εθνικά πάρκα.
0: Άντε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Μπράβο στον εγγονό. Σπάνια βρίσκεις. Συνήθως δεν μιλάνε στις γιαγιάδες. Να μιλάτε στις γιαγιάδες σας. Αυτοί σας μεγαλώσανε.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Όχι, τι έγινε.
2: Με παρακολουθούν.
1: Ποιο?
2: Δεν ξέρω, το σύμπαν.
1: Το ρολόι.
2: Το ρολόι
1: και ο. Αυτό που κάθεται απ' έξω από την πόρτα. Σε παρακολουθούν, ξέρει.
2: Πες του γεια.
1: Εγώ του λέω γεια, εμείς θα φύγουμε.
2: Εμείς γιατί να φύγουμε,
1: γιατί τελείωσε η εκπομπή, Μερούλα.
2: Άντε, γεια σας, παιδάκια μου.
1: Λοιπόν, ήταν και 25 του μήνα.
2: Πάει και αυτή η εβδομαδούλα σιγά-σιγά.
1: Άντε, γεια σας.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονομου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
12: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
13: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
13: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
14: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
12: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι!
4: Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

μια παράνομη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής μόλις έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη και η σημερινή μας συνάντηση από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι να κάνουμε και αυτή την Παρασκευή ξεχωριστή όπως πάντα άλλωστε.

Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τις σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πινελιά μέσα στη μέρα μας, στο Σαββατοκύριακό μας ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Ανεβάζουμε ένταση, χαμηλώνουμε το άγχος και αφήνουμε τη μουσική να κάνει τη δουλειά τους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα. Δεν νομίζω να αμφιβάλλεις.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε, να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

0: όλου στη ζωή.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Εφροσύνη. Έχουμε 5 επετείους, δόξα τω Θεώ, βραδιά του ερευνητή, Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτισμικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Να μου το θυμηθείτε ότι χρόνο-χρόνο θα γεμίσουμε με επετείους. Λοιπόν, τώρα σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη άκουσον-άκουσον μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Δεν μας λέει εδώ αν έζησαν οι αυτός που πήρε το αίμα έζησε. Τι έγινε, ήταν πετυχημένο όλο αυτό. 1818, Παναγία μου, άμα πάθαινες κάτι τότε, οι πιθανότητες ήταν πιθανόν εναντίον σου.

Μηνύματα ακροατών είναι κατάλληλη στιγμή, νομίζω. Αχ, θέλω να φτερνιστώ, παιδιά, με συγχωρείτε. Αχ, Παναγία μου, συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Παρά το κρατώ, το κρατώ. Λοιπόν, μένουμε στον αέρα, μένουμε στον αέρα. Χαιρετισμούς στο Μιχάλη, τη Βίγη και τον Στέργιο, ο οποίος Στέργιος μας γράφει. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση. Καλή δύναμη και καλές αντοχές σε όλους. Μάλιστα, Στέργιο. Αν δουλεύει Στέργιο στην εστίαση, ξέρεις τι ώρα έχουμε εκπομπή. Φέρε κάτι και από εδώ. Δεν ντροπή, θα το πληρώσουμε, ρε φίλε.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μου Ιορδάνης αγαπητός, και να θυμάστε ότι οι ωραίες στιγμές δεν μετριούνται σε φωτογραφίες, αλλά σε πόσο πολύ θέλεις να τις ξαναζήσεις. Είναι δυνατό αυτό?
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες, και οι αναμνήσεις να ρίχνουν πάλι κεραυνό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Ξεκίνησα δίαιτα. Μέχρι στιγμής έχασα 3 μέρες από τη ζωή μου.

0: σου ζητώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω: ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Γιορδάνης αγαπητός, τελευταία μου πρόταση σήμερα από το Disney Plus. Θα κλείσω με την The Kardashians πρόταση. Τα λέει όλο αυτό, νομίζω, για όσους αγαπούν το reality, την pop κουλτούρα και τη ζωή πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Με επιχείρηση, οικογενειακές εντάσεις, σχέσεις και φυσικά και τη κλειδί, αλλά και τις πολύ δυνατές παρουσίες των Kardashian, νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί. The Kardashians το βρίσκεται στο Disney Plus.

Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως η διάθεση δεν θέλει πολλά. Θέλει καλή παρέα, δυνατή μουσική και την αγαπημένη σου συχνότητα. Εσύ απλά μείνε συντονισμένος.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, κυρίες και κύριοι, και η εκπομπή της Παρασκευής έχει ολοκληρωθεί. Με αυτά και με εκείνα περάσαμε καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Καλό σούκου σε όλους, τα λέμε από Δευτέρα.

0: καφά 100,8. Η ώρα είναι 7.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
6: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
6: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua.
3: Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
12: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
3: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
3: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
13: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0251100.
14: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
12: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι, σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
16: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
16: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
16: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
16: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

ακού, θετικά εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε λοιπόν στην παρέα μας για να αισιοδοξήσουμε, να χαμογελάσουμε και να τραγουδήσουμε.

Άκου θετικά και μέχρι σήμερα έχουν φυτέψει πάνω από 2 εκατομμύρια δέντρα, μετατρέποντας το άγωνο τοπίο σε ένα ζωντανό δάσος. Όταν ο Βραζιλιάνος φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλκάδο επέστρεψε στη γενέτειρά του τη Βραζιλία, στην περιοχή Μίνας Γκερές το 1994, αντί για το καταπράσινο τοπίο που θυμόταν, βρήκε μια κατεστραμμένη γη. Τα δέντρα είχαν κοπεί, τα ζώα είχαν εξαφανιστεί και η γη ήταν άγωνη. Εκείνη λοιπόν την περίοδο ο Σαλκάδο είχε μόλις επιστρέψει από μια τραυματική εμπειρία, καταγράφοντας την γενοκτονία στη Ρουάντα. Όμως η σύζυγός του Λέλια είχε μια επαναστατική ιδέα: να αναδασώσουν την περιοχή. Έτσι το ζευγάρι ίδρυσε το Ινστιτούτο Τέρα και ξεκίνησε μια φιλόδοξη προσπάθεια να επαναφέρουν το φυσικό περιβάλλον. Μέχρι σήμερα έχουν φυτέψει πάνω από 2 εκατομμύρια δέντρα, μετατρέποντας το άγωνο τοπίο σε ένα ζωντανό δάσος. Με την επιστροφή των δέντρων επανήλθαν και τα πουλιά, τα έντομα και τα άγρια ζώα. Και όπως λέει ο ίδιος ο Σαλκάδο, με την αναγέννηση του δάσους ξαναγεννήθηκα κι εγώ.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Άκου θετικά και για κάποιους τα πεσμένα φύλλα είναι απλώς κάτι που πρέπει να καθαριστεί. Για τον Ιάπωνα δάσκαλο καλλιτεχνικών, Χιροτάκα Χαμασάκη όμως, είναι η πρώτη ύλη για μαγευτικές δημιουργίες. Ο Χαμασάκη εδώ και μία δεκαετία χρησιμοποιεί πεσμένα φύλλα και πέταλα λουλουδιών για να δημιουργήσει προσωρινές εικόνες δημοφιλών χαρακτήρων όπως ο Πίκατσου, ο Κίρμπι και ο Γουίνι Δε Πού στην αυλή του σχολείου όπου διδάσκει. Η καλλιτεχνική αυτή έκφραση ξεκίνησε ως ένας τρόπος να κάνει τους μαθητές του να αγαπήσουν την τέχνη. Τα φυσικά χρώματα των φύλων ταιριάζουν απόλυτα στις αποχρώσεις διάσημων χαρακτήρων όπως ο Κάτμπας από το My Neighbor Totoro ή τα κόκκινα μάγουλα του Αν Παν Μαν.

Ακού θετικά και για πρώτη φορά μετά από 1900 χρόνια οι επιστήμονες κατάφεραν να διαβάσουν ένα αρχαίο κείμενο που χρονολογείται από την περίοδο ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το ιστορικό αυτό κείμενο ήταν γραμμένο σε πάπυρο, ένα υλικό παρόμοιο με το χαρτί φτιαγμένο από το μεδούλι του φυτού πάπυρος και βρέθηκε στην έρημο της Ιουδαίας. Το κείμενο αποτελείται από 133 γραμμές στην αρχαία ελληνική γλώσσα και αφορά σε μια δικαστική υπόθεση περί σύνθετης φορολογικής απάτης που διαπράχθηκε από δύο Εβραίους κατά το πρώτο μισό του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε έναν από τους κατηγορούμενους, ο οποίος μπορεί να εξαγοραστεί φθηνά και έχει ιστορικό βίας, στάσεων και ληστείων. Ο συνεργός του φέρεται να είχε παράγει πλαστά νομίσματα, ωστόσο μεγάλα τμήματα του παπύρου λείπουν ή είναι κατεστραμμένα. Το έγγραφο είναι πολύ κατεστραμμένο στο τέλος, δήλωσε η ιστορικός δόκτωρ Άννα Ντολκάνοφ από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών. Ωστόσο έχουμε σαφή εικόνα της ποινικής υπόθεσης από την πλευρά της κατηγορίας και η φοροδιαφυγή είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η φορολογία στην ανθρώπινη ιστορία.

0: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: FM
1: 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

ακούω θετικά. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακού θετικά και εργαστηριακή ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer έδειξε ότι η κατανάλωση καφέ και τσαγιού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου του λαιμού. Ο καρκίνος κεφαλής και τραχύλου του λαιμού αφορά στη στοματική κοιλότητα, το φάριγγα, το λάριγγα, τους παραρρινικούς κόλπους και τη ρινική κοιλότητα, καθώς και των σιελογόνων αδένων, και είναι ο 7ος πιο κοινός τύπος καρκίνου. Σύμφωνα με στοιχεία από το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για τον Καρκίνο, σημειώνονται πάνω από 900.000 κρούσματα παγκοσμίως και περισσότεροι από 400.000 θάνατοι ετησίως. Η ομάδα που ανέλαβε τη συγκεκριμένη ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα πως η κατανάλωση ορισμένων ποσοτήτων καφέ και τσαγιού με καφεΐνη συνδέεται με τον μειωμένο κίνδυνο καρκίνου κεφαλής και τραχύλου συγκριτικά με τη μη κατανάλωσή τους. Κατά τη διάρκεια των αναλύσεων, η ομάδα μελέτης παρατήρησε μια απροσδόκητη ένδειξη. Η έκπληξη, όπως τη χαρακτηρίζει ο επικεφαλής της έρευνας, είναι ότι ακόμα και ο καφές χωρίς καφεΐνη παρουσίασε ορισμένες παρόμοιες θετικά αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι παραπάνω καταγραφές να μην βασίζονται στην καφεΐνη, αλλά μάλλον σε άλλες ενώσεις που βρίσκονται στον καφέ, όπως οι πολυφενόλες, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικά.

Ακού θετικά και τα κοράλια δεν φημίζονται για τα φανταχτερά τους πόδια, ωστόσο οι επιστήμονες παρατήρησαν ένα συγκεκριμένο είδος, το Cycloceri cyclolites, να περπατά ενεργά προς τα κύματα μπλε φωτός με τρόπο που θυμίζει την παλμική κίνηση κολύμβησης των μεδουσών, όπως αποκαλύπτει μια νέα μελέτη. Τα περισσότερα κοράλια είναι άμυσχοι οργανισμοί, οι οποίοι παραμένουν μόνιμα προσκολλημένοι σε ένα υπόστρωμα ή μια βάση, όπως τα φύκια που αναπτύσσονται σε ένα βράχο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τα συγκεκριμένα κοράλια ξεκινάνε ομοίως τη ζωή τους, αγκυροβολημένα σε ένα σημείο, αλλά γίνονται κινητά καθώς οριμάζουν, με αποτέλεσμα το στέλεχός τους να διαλύεται. Το είδος του κοραλιού αυτού συναντάται συνήθως σε ολόκληρο τον Ινδοειρηνικό, ενώ ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει και στον Ινδικό ωκεανό και στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον δόκτορα Μπρετ Λιούις, επικεφαλής συγγραφέα της έρευνας και μεταδιδακτορικό ερευνητή στη Σχολή Γεωεπιστημών και Ατμοσφαιρικών Επιστημών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Queensland στην Αυστραλία. Οι περιοχές υφάλων από τα κοράλια Sea Cyclolites αποσπώνται συνήθως σε ζώνες υψηλής ενέργειας με ισχυρά κύματα και σημαντικό ανταγωνισμό για χώρο. Αυτοί οι φτωχοί περιβαλλοντικοί παράγοντες αναγκάζουν αυτά τα μικρά μέλη του είδους με μέγεθος έως και 9 εκατοστά να μεταναστεύουν γρήγορα σε βαθύτερα νερά. Η μετεγκατάσταση με αυτόν τον τρόπο βοηθάει τα κοράλια να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν λόγω της χαμηλότερης κυματικής ενέργειας και της μειωμένης θερμοκρασίας, αλλά και του ανταγωνισμού για πόρους όπως η τροφή και το ηλιακό φως στο νέο τους περιβάλλον, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό Plus One. Ενώ οι προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι ορισμένα ελεύθερα κοράλια είχαν την ικανότητα να κινούνται όταν εκτίθενται στο φως ή το ηλιακό φως, οι λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο τα πλάσματα περιηγούνται στο περιβάλλον τους παρέμεναν άγνωστες λόγω των συστημάτων απεικόνησης χαμηλής ανάλυσης. Τώρα λοιπόν αυτή η νέα μελέτη επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο κοράλι κινείται ενεργά όταν εκτίθεται σε μπλε φως, επιτρέποντάς του να μεταναστεύει σε πηγές φωτός που μοιάζουν με το φυσικό τους περιβάλλον.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας.
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Ακού θετικά και ομάδα ερευνητών βρήκε ενδείξεις ότι η μουσική μπορεί να ηρεμήσει τους καρδιακούς παλμούς του εμβρίου, προσφέροντας ενδεχομένως αναπτυξιακά ωφέλη. Στην έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό House συμμετείχαν 36 έγκυες και οι επιστήμονες επέλεξαν δύο κλασικά κομμάτια για να παίξουν: το The Swan του Γάλλου συνθέτη Camille Saint-Saëns και το Arpa de Oro του Μεξικανού συνθέτη Abundio Martinez. Με τη σύνθεση εξωτερικών συσκευών παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού, οι ερευνητές μπόρεσαν να μετρήσουν την απόκριση του καρδιακού ρυθμού των εμβρίων και στα δύο τραγούδια και να εντοπίσουν τις αλλαγές στη μεταβλητότητα των καρδιακών παλμών κατά τη διάρκεια και μετά την αναπαραγωγή της μουσικής. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε εργαλεία μαθηματικής ανάλυσης για να εντοπίσει μοτίβα στη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, δείκτη που μετρά το χρόνο μεταξύ των μεμονωμένων παλμών. Αυτό το στοιχείο μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την ορίμανση του αυτόνομου νευρικού συστήματος του εμβρίου, με τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα να υποδηλώνει συχνά υγιή ανάπτυξη.

ομάδα επιστημόνων μελέτησε ποντίκια που έβλεπαν μια επεκτηνόμενη σκιά από ψηλά, η οποία μιμούνταν έναν αέριο θηρευτή που πλησίαζε. Αρχικά τα ποντίκια αναζήτησαν καταφύγιο όταν αντιμετώπισαν αυτή την οπτική απειλή. Ωστόσο, με επαναλαμβανόμενη έκθεση και χωρίς πραγματικό κίνδυνο, τα ποντίκια έμαθαν να παραμένουν ήρεμα αντί να δραπετεύουν, παρέχοντας στους ερευνητές ένα μοντέλο για τη μελέτη της καταστολής των αντιδράσεων φόβου. Με βάση προηγούμενες έρευνες στο εργαστήριο Χόφερ, η ομάδα γνώριζε ότι μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται κυλοπλευρικός γεννητικός πυρήνας μπορούσε να καταστήλει τις αντιδράσεις φόβου όταν ήταν ενεργή και ήταν σε θέση να παρακολουθήσει τη γνώση τις προηγούμενες εμπειρίες της απειλής. Ο VLGN δέχεται επίσης ισχυρές εισρωές από οπτικές περιοχές στον εγκέφαλικό φλοιό και έτσι οι επιστήμονες διερεύνησαν αν αυτή η νευρική οδός είχε ρόλο στην εκμάθηση του να μην φοβάται κάποιος μια οπτική απειλή.

ακούω θετικά και επιστήμονες του κέντρου Sainsbury Wellcome του UCL αποκάλυψαν τους ακριβείς εγκεφαλικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα ζώα να ξεπερνούν τους ενστικτόδεις φόβους. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science και πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο στην ανάπτυξη θεραπευτικών ουσιών για διαταραχές που σχετίζονται με τον ανθρώπινο φόβο, όπως οι φοβίες, το άγχος και η διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την δόκτωρα Σάρα Μέντερος και την καθηγήτρια Σόνια Χόφερ χαρτογράφησε πώς ο εγκέφαλος μαθαίνει να καταστέλει τις αντιδράσεις σε αντιλαμβανόμενες απειλές που αποδεικνύονται ακίνδυνες με την πάροδο του χρόνου. Οι άνθρωποι γεννιούνται με ενστικτόδεις αντιδράσεις φόβου, όπως αντιδράσεις σε δυνατούς θορύβους ή αντικείμενα που πλησιάζουν γρήγορα, εξήγησαν οι επιστήμονες. Ωστόσο, μπορούμε να παρακάμψουμε αυτές τις ενστικτόδεις αντιδράσεις μέσω της εμπειρίας, όπως τα παιδιά που μαθαίνουν να απολαμβάνουν τα πυροτεχνήματα αντί να φοβούνται τους δυνατούς κρότους τους. Θέλαμε να κατανοήσουμε τους εγκεφαλικούς μηχανισμούς που διέπουν τέτοιες μορφές μάθησης, χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο πειραματική προσέγγιση.

0: 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθερίωonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθερίωonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθερίωonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua.
0: Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
0: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
0: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
14: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι, σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
16: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
16: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
16: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
16: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές. Burger!

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Είναι ο Κάβουρας.
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα.
4: Ρεπορτάζ.
5: Συνεντεύξεις.
4: Εκδηλώσεις.
5: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

βήμα σε σένα πηγαίνει έτσι απλά. Απ' το χέρι μου τώρα κράτησου, ένας κύκλος είναι όλα.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζυγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Fun 100,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει αλλοσιά, πρέπει αλλού να πάει. Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.com.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

τις αμαρτίες τις δικές μου φωτογραφίες.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 3. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.